0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: θάλασσα,
1: διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
1: το Nova
0: 93.1.
2: Ρώτησέ μου ό,τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θες να μάθεις φως μου.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω. Λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γρανάζια, που για μέρες τραγουδάω. Δεν τη βρίσκω την άκρη πουθενά.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6.
1: Nova 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 9:31.
0: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
4: Με την υποστήριξη του Nova 931. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Nova 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
3: Delta360.gr. Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με πιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
12: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Σορμπόν Παρί Νόρτ και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
13: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
5: Με την υποστήριξη του Nova 931.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Ποιος είναι?
10: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
10: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
9: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε.
1: Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-0-24-351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
15: Νόβα 931.
16: Νόβα 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συντέρα.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
1: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
9: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
11: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
12: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελή.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
13: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
14: Nova 931.
13: Nova 931.

0: κι ας είμαι ένα λάθος, το μυστικό σου θα με πάντα κατά βάθος.
1: Nova 931.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
8: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
7: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
7: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
9: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
11: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
12: Νόβα 9:31.
13: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 25 έως 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα είναι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.
17: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
18: Durostik,
17: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
16: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήρθε η στιγμή να ακούσουμε τι άκουγαν οι άνθρωποι στη διάρκεια του 19ου αιώνα στην ελλαδική επικράτεια, αλλά και διεθνώς και στην Ευρώπη, φίλες και φίλοι. Ποιες ήταν οι μουσικές επιλογές, οι μουσικές προτιμήσεις, ποια ήταν τα γούστα της εποχής. Μαζί μας σε αυτήν την περιήγηση δύο εβδομάδων, αυτής και της επόμενης Κυριακής, ο κύριος Παναγιώτης Ανδριόπουλος. Ο κύριος Ανδριόπουλος είναι μουσικός θεολόγος. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, καλώς ήρθατε. Χάρηκα για την γνωριμία μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωτοσάλτη, για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, κύριε Ανδριόπουλο, ας ξεκινήσουμε τη μουσική περιήγηση. 19ο αιών, Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Να πούμε ότι ζούμε σήμερα τον 21ο αιώνα μουσικά. Πολύ ζούμε με τον 19ο αιώνα. Είναι ένας αιώνας ο οποίος σφραγίζει πραγματικά τη μουσική πραγματικότητα. Να πούμε ότι από την συμφωνική μουσική μέχρι την όπερα, τι ακούμε σήμερα, Ντονιτσέτη, τον Μπελκάντο που λέμε, αυτό που η ίδια η Μαρία Κάλας ανέδειξε τον 20ο αιώνα, είναι η μουσική του 19ου αιώνα. Είναι οι συνθέτες οι Ιταλοί και οι άλλοι του 19ου αιώνα. Όλα γίνονται στον 19ο αιώνα και στον χώρο της όπερας, αλλά και σε άλλα είδη μουσικής. Όπως για παράδειγμα το lead, το τραγούδι που λέμε το γερμανικό, όπως για παράδειγμα η προγραμματική συμφωνική μουσική, όπως η εθνική μουσική. Ξέρετε, έχετε κάνει νομίζω στις προηγούμενες εκπομπές αναφορά στη δημιουργία των εθνικών κρατών. Εθνικά κράτη σημαίνει και εθνικές μουσικές. Όπως έχουμε και στην Εκκλησία, εθνικές εκκλησίες που δημιουργούνται τον 19ο αιώνα, έχουμε και εδώ μία ανάπτυξη της εθνομουσικολογίας και της εθνικής μουσικής, που σημαίνει ότι οι συνθέτες αρείονται από τις λαϊκές παραδόσεις των χωρών τους.
0: Άρα, οι μεγάλες αυτοκρατορίες διαλύονται.
1: Πολύ σωστά.
0: Δημιουργούνται τα εθνικά κράτη, συγκροτούνται, για να είμαστε ακριβέστεροι, τα εθνικά κράτη. Και άρα, λοιπόν, αυτή η διεργασία συνοδεύεται από μια μουσική έκρηξη. Με συντομία, με μια πρόταση. Τι αφήνει ο 18ος αιώνας και ακριβώς συμβαίνει αυτό το. Θα το βάλω σε εισαγωγικά, αυτό το Big Bang στη μουσική του 19ου αιώνα.
1: Ναι, το λέτε πολύ σωστά. Να πούμε ότι ένας συνθέτης ορόσημο είναι ο Μπετόβεν. Και να θυμίσουμε ότι το επόμενο έτος, το 27, είναι 200 χρόνια από το θάνατό του και άρα ίσως πρέπει να γίνουν αρκετά αφιερώματα στην περίπτωσή του. Είναι ο Μπετόβεν, ο οποίος είναι το τέλος του κλασικισμού και ουσιαστικά είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος προαναγγέλει τον ρομαντισμό. Γιατί 19ος αιώνας σημαίνει ρομαντική μουσική.
0: Να λοιπόν το φυτίλι.
1: Εδώ.
0: Ο ρομαντισμός.
1: Ναι, ναι, ναι, ο ρομαντισμός
0: που έχει να κάνει και με τον αυτόν που ονομάζουμε εμείς εθνικισμό, με την έννοια της διαλύσεως των αυτοκρατοριών και της συγκρότησης των εθνικών κρατών που πυροδοτείται πάλι από τον ρομαντισμό.
1: Που σημαίνει και την έκρηξη του συναισθήματος. Που σημαίνει και την έκρηξη του υποκειμενισμού. Που σημαίνει ακόμα και την ανάδειξη του προσώπου. Διότι πλέον έχουμε και τους μουσικούς σε πρώτο πλάνο. Δεν είναι η μουσική που ήταν στις αυλές των αυτοκρατόρων στην Ευρώπη. Δεν είναι η μουσική η οποία έπαιζαν μόνο στα σαλόνια. Τώρα η μουσική είναι μπροστά και παίζουν παντού. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ρομαντισμός τι κάνει, έχει την έκρηξη του συναισθήματος και αυτό φαίνεται, κύριε Πρωτοσάλτε, ήδη από τη διαχείριση της Ελληνικής Επανάστασης. Το 2021 που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα έγιναν πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία δεν αναδείχθηκαν όσο θα έπρεπε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Έγιναν πάρα πολλές μουσικές παραστάσεις, έγιναν πολλές μουσικές παραγωγές, έγιναν πολλές εκδόσεις οι οποίες φώτισαν αυτή την περίοδο και πώς δηλαδή η Ευρώπη με εντελώς συναισθηματική, ρομαντική διάθεση, και το λέω για καλό αυτό, δεν το λέω υποτιμητικά καθόλου φυσικά, αγκάλιασε τον αγώνα της Επανάστασης. Έχουμε τον Ντελακρουά, έτσι με τη σφαγή της Χίου, αλλά έχουμε και συνθέτες Γάλλοι και όχι μόνο, αλλά πολλοί Γάλλοι βέβαια, γράφουν εμπνευσμένοι από την ελληνική πραγματικότητα, από την ελληνική επανάσταση, αλλά και από την τουρκοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπετόβεν, ο Μέγας Μπετόβεν, γράφει το 1812 τα Ερείπια των Αθηνών. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω ότι ήταν παγκοίνως γνωστή η υπόθεση της Ελλάδας σε όλες τις τέχνες και στη λογοτεχνία και στη μουσική και στην ζωγραφική. Αυτή η έκρηξη ήταν πραγματικά ελληνική υπόθεση, ειδικά το πρώτο τέταρτο του 19ου αιώνα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα παίζει μεγάλο ρόλο, θα λέγαμε, στην έκρηξη του ρομαντισμού. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλά μουσικά έργα τα οποία είναι αφιερωμένα στην Ελληνική Επανάσταση, από συμφωνικά μέχρι τραγούδια. Και έχουμε συνθέτες οι οποίοι αναδεικνύονται από αυτό. Να πούμε βέβαια ότι η συγκρότηση του ελληνικού κράτους, τι κάνει αυτόματα, επιφέρει και μία ελληνική μουσική που αναφύεται πλέον. Αυτή η ελληνική μουσική είναι δηλαδή η μουσική του νέου ελληνικού κράτους. Φυσικά έχει τις απαρχές της στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αλλιώς, γιατί όπως ξέρουμε το ελληνικό κράτος ήταν πολύ περιορισμένο εδαφικά, άρα τα επτά νησά ήταν αυτά που έδιναν τον τόνο.
0: Η εισαγωγή λοιπόν, τα σύνορα για την εισαγωγή της ευρωπαϊκής μουσικής είναι τα επτά.
1: Είναι τα επτά νησιά.
0: Φαντάζομαι και η Καρυπέκτες και η Πάτρα στη συνέχεια.
1: Βέβαια και η Πάτρα και λίγο μετά και η Σύρος, γιατί και αυτή είχε ένα κοσμοπολιτικό περιβάλλον στο οποίο πολλά πράγματα
0: είναι
1: άφησαν.
0: Εμπορικό κέντρο η Σύρος.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Γι' αυτό έχουμε τις δεκαετίες του ελληνικού κράτους.
1: Και την ίδια εποχή, κύριε Πρωτοσάλτη, έχουμε και το αρχιτεκτονικό αυτό έτσι θαύμα, τον Απόλλωνα των Πατρών και τον Απόλλωνα της Σύρου. Δύο δημοτικά θέατρα σε σχέδια του Τσίλερ, τα οποία πραγματικά μέχρι σήμερα κοσμούν αυτές τις πόλεις. Παρότι να το πούμε εδώ στην Πάτρα, το θέατρο λίγο είναι σε εγκατάλειψη αυτόν τον καιρό και δεν θα έπρεπε. Λοιπόν, σε αυτά τα θέατρα.
0: Γενικώς η Πάτρα είναι σε μια υποβάθμιση, αλλά τώρα δεν είναι η στιγμή, μάλλον δεν είναι η εκπομπή για να σχολιάσουμε ακριβώς αυτή την κακή φάση της πρωτεύουσας Αχαΐας.
1: Αν σκεφτείτε όμως ότι στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων της Πάτρας, τον 19ο αιώνα, υπήρχε μια πολιτιστική επανάσταση με μελοδράματα που έρχονταν από την Ιταλία και παίζονταν εκεί. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Αν διαβάσει κανείς τον τύπο της εποχής, θα δει ότι πάρα πολύ συχνά είτε μπουλούκια είτε πιο συγκροτημένη θίαση παίζουν μελοδράματα στο Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας.
0: Μου δίνεται όμως την αφορμή, κύριε Ανδριόπουλε, να σημειώσω το εξής, ότι να λοιπόν ένα παράδειγμα πως αυτό που διαβάζουμε στην ιστορία για παρελθόντες αιώνες και παρελθούσες περιόδους, πως μπορεί να συμβεί και στις μέρες μας, ακόμη χωρίς να έχουμε ζήσει 200 χρόνια πριν. Πως μπορεί μία πόλη από την άνθηση να πέσει στην παρακμή.
1: Ναι.
0: Με επιλογές ανθρώπων, πολιτών και διοικούντων ταυτοχρόνως. Αλλά μην επεκταθώ παρακάτω, ναι, διότι θα χαθούμε.
1: Πάντως, να πούμε όμως κάτι
0: η παραγγελία
1: βασικό.
0: Στον Τσίλερ όμως,
1: ναι,
0: για τα θέατρα δίνεται από την αυτοδιοίκηση της εποχής, έτσι?
1: Όχι,
0: δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Από πού, για πείτε μας.
1: Η αυτοδιοίκηση είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο,
0: ναι,
1: και για την εποχή.
0: Ποιος παραγγέλει λοιπόν το.
1: Μα η αστική τάξη. Μα οι έμποροι, οι σταφυδέμποροι, οι οποίοι είναι σε διαρκή επαφή με
0: τη... Με βάλατε στη θέση μου τώρα, πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, όχι.
1: Πραγματικά, αυτή είναι η πραγματικότητα,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Η αστική τάξη, ξέρετε, είναι αυτή που χρηματοδοτεί τον πολιτισμό την εποχή εκείνη. Έτσι, και στην Πάτρα, αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και επειδή ασχολούμαι ιδιαίτερα και με την εκκλησιαστική μουσική...
0: Και με την εκπαίδευση και
1: βεβαίως,
0: με την μόρφωση την χρηματοδοτεί. Και τα σχολεία είναι πάλι αποτέλεσμα αυτή τη δράση των αστών.
1: Μέχρι να υπάρξει οργανωμένη παιδεία κτλ.
0: Από το κράτος πλέον.
1: Βεβαίως. Ότι οι ευεργέτες είναι αυτοί οι οποίοι ιδρύουν τα σχολεία, οι ευεργέτες είναι αυτοί οι οποίοι τα συντηρούν, όλα τα κάνουν οι ευεργέτες και μάλιστα οι ευεργέτες της Διασποράς που μπορεί να μην πήγαν ποτέ στο σχολείο αυτό. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Αρσάκης που δεν πήγε ποτέ στο Αρσάκιο, να δει πώς είναι. Από τη Ρουμανία τα έκανε όλα. Είναι εντυπωσιακό, ναι, αν το σκεφτεί, ναι, κανείς, έτσι.
0: Είναι εντυπωσιακό το πόσο θέλουν να βοηθήσουν.
1: Είναι φιλογενείς. Το... Αυτό είναι που λέμε η φιλογένεια.
0: Το κράτος στη γένεσή του.
1: Ακριβώς.
0: Την Ελλάδα ως ιδέα, γιατί με αυτή την ιδέα ζουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ξέρετε, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι αυτοί πραγματικά όχι απλώς δεν τα περίμεναν από το κράτος όλα. Έτσι, αλλά ήταν τόσο ενεργοί ώστε προλάμβαναν πράγματα. Δηλαδή, όχι απλώς ίδρυαν ένα σχολείο ή κάτι άλλο, ή ένα μουσικό σύλλογο ή ένα οδείο, αλλά το πληκοδοτούσαν κιόλας για να μπορεί να λειτουργήσει και στη συνέχεια.
0: Ναι. Τώρα, επειδή είσαστε πολύ δυνατό στο λόγο και είμαι κι εγώ για να πυρπολώ τη συζήτηση, μήπως να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μας δώσετε μερικά, ναι, δείγματα.
1: Αυτό
0: γιατί
1: το...
0: θα ήθελα σε αυτά που λέμε να ακουστεί και ο ήχος του έργου που θα μας παρουσιάσετε. Μην είναι μόνο ο προφορικός λόγος, μια που είμαστε στο ραδιόφωνο, να ακούσουμε και τη μουσική.
1: Ας αρχίσουμε με τα
0: λοιπόν...
1: Ερείπια των Αθηνών.
0: Μάλιστα.
1: Του Μπετόβεν, έτσι, ένα έργο που ανέβηκε το 1812, φανταστείτε, πολύ πριν την Ελληνική Επανάσταση. Έτσι, και αυτό είναι επίσης
0: και
1: πολύ σημαντικό.
0: Και πραγματεύεται τον αγώνα της εξαρτησίας.
1: Αυτό έχει να κάνει με σκηνές της προεπαναστατικής Ελλάδας. Πολύ ενδιαφέρον. Και μάλιστα σε μια Αθήνα, η οποία Αθήνα δεν υπήρχε καν τότε στο χάρτη, όπως ξέρετε, και πολύ αργότερα έγινε η πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Έτσι,
0: είναι
1: μια
0: ένα
1: Αθήνα,
0: χωριό,
1: ακριβώς.
0: Πέντε σπίτια κάτω από το Στριζάρ του Βράχου, ας πούμε.
1: Φτήσεως, ναι, ακριβώς.

0: τουρκικό έτσι, κομμάτι για πιάνο, πολύ δημοφιλές, ακριβώς επηρεασμένοι από την Οθωμανοκρατία της εποχής εκείνης. Μιλήσαμε όμως για την Επτάνησο. Και η σημαντικότερη μορφή, κύριε Πρωτοσάλτη, της Επτανήσου την εποχή εκείνη είναι ο συνθέτης του εθνικού ύμνου, ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος. Αυτός ο συνθέτης είναι εξαιρετικά σημαντικός. Ευτυχώς σήμερα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με το τμήμα μουσικολογίας που έχει, αλλά και πολλοί άλλοι ερευνητές, έχουν αναδείξει πραγματικά το έργο του μεγάλου αυτού συνθέτη, του Νικόλαου Χαλκιόπουλου Μάντζαρου, ο οποίος δεν έγραψε φυσικά μόνο τον εθνικό ύμνο, αλλά έγραψε πολλά άλλα πράγματα.
1: Ο οποίος
0: είναι...
1: ζει, ναι, πριν πούμε, τι έγραψε. Πού ζούσε ο Μάντζαρος.
0: Ο Μάντζαρος Κέρκυρα, και ο οποίος βέβαια σπούδασε όπως και πολλοί άλλοι στην Νάπολη της Ιταλίας. Είναι πολύ βασικό αυτό να το πούμε. Και βέβαια έχει και πάρα πολλούς μαθητές. Ναι. Πάρα πολλούς μαθητές.
1: Ως Ιταλοτραφής λοιπόν στη μουσική παιδεία,
0: ναι, ναι, έχοντας. Το 1826, δηλαδή.
1: Ναι, φέρνει όλη την Ιταλία.
0: Πριν 200 χρόνια επιστρέφει στην Κέρκυρα και φέρνει ακριβώς όλη την Ιταλία, όπως το λέτε. Και έκανε και πάρα πολλούς μαθητές, οι οποίοι μετά διαχύθηκαν στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Δηλαδή έφυγαν από την Κέρκυρα, ήρθαν στην Αθήνα και σε άλλα μέρη. Και ως μαθητές του Μάντζαρου μετέδωσαν όλο αυτό το πνεύμα. Ήταν ένας εξαιρετικά δημιουργικός συνθέτης και έχει γράψει την πρώτη όπερα κομική μονόπρακτη Έλληνα δημιουργού. Είναι η πρώτη κομική όπερα του Νικόλαου Χαλκιόπουλου Μάντζαρου, που παρουσιάστηκε το 1815 στο θέατρο Σαν Τζιάκομο της Κέρκυρας. Και εδώ θα μπορούσαμε να ακούσουμε πραγματικά από αυτό το αριστούργημα ένα κομμάτι με τον βαθύφωνο Χριστόφορο Σταμπόγλη και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε μουσική διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου. Πραγματικά μια εξαιρετική ερμηνεία.
1: Πότε ηχογραφήθηκε αυτό το
0: έργο? Αυτό είναι πρόσφατο. Είναι πρόσφατη ηχογράφηση.
1: Πρόσφατη ηχογράφηση. Πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, ο Μάντζαρος γράφει τη μουσική
1: της πρώτης κομικής όπερας.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε μετά όμως και έναν άλλο συνθέτη, ο οποίος επίσης είναι Κερκυραίος και ο οποίος υπήρξε μαθητής του Τσιγκαρέλη, όπως και ο Μάντζαρος, ενός δηλαδή Ναπολιτάνου μουσικού. Αυτός είναι ο Σπυρίδων Ξύνδας, ο οποίος ζει 1812 περίπου με 1896, όλο τον 19ο αιώνα, και ο οποίος γράφει την πρώτη όπερα στα ελληνικά. Γιατί, να πούμε το εξής, όλες οι όπερες που γράφονταν τον 19ο αιώνα, συνήθως ακόμα και Ελλήνων, ήταν σε ιταλικό λιμπρέτο, γιατί αυτό ήταν το κόνσεπτ της εποχής, κύριε Πρωτοσάλτε. Γράφανε στα ιταλικά. Ήταν η όπερα ιταλική. Ο Ξύνδας γράφει τον περίφημο υποψήφιος βουλευτής, γράφει ένα τέτοιο έργο, την πρώτη όπερα στα ελληνικά.
0: Άρα τον εμπνέει η πολιτική πραγματικότητα.
1: Η πολιτική πραγματικότητα που αρχίζει να διαφαίνεται στην Νέα Ελλάδα, και από το Μάιο του 1864 τα Επτάνησα είχαν γίνει μέρος του ελληνικού κράτους. Και έχουμε
0: την
1: λοιπόν.
0: Την πρίκα που δίνουν οι Βρετανοί στον Γεώργιο πρώτο, όταν έρχεται στο μέσον του 19ου αιώνα να αναλάβει το βασίλειο της Ελλάδος.
1: Και η όπερα αυτή.
0: Ναι, ως βασιλεύς των Ελλήνων πλέον.
1: Ναι. Η όπερα αυτή δίνει το 1867. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα ακριβώς τόνωσης του ελληνικού χαρακτήρα του νέου ελληνικού κράτους, γιατί μιλάμε για την Κέρκυρα, αλλά ταυτόχρονα μπαίνουν και αυτοί μέσα στην διαδικασία, ας πούμε, της ελληνικότητας. Και αυτή η όπερα, η

0: οποία παρουσιάστηκε στο θέατρο την Σαν Τζιάκομο στην Κέρκυρα το 1867, έχουμε μία απίστευτη ηχογράφηση, η οποία είναι πραγματικά του 19ου αιώνα, έγινε στην Αμερική, είναι ένας Δημήτριος Κρυονάς. Αυτή η ηχογράφηση έγινε μεταξύ του 1925 και του 1927 αργότερα, αλλά είναι πραγματικά ιστορική, γιατί ακριβώς αποτυπώνει ένα κομμάτι αυτής της όπερας, την οποία μας χάρισε πρόσφατα ο αρχιμουσικός Άλκης Μπαλτάς ολόκληρη πλέον, με δική του επιμέλεια και δική του παρουσίαση στην Κέρκυρα πάντα, την όπερα αυτή του Ξύνδα.
1: Μπορούμε να μιλήσουμε για σχολή Κέρκυρας, κύριε Ανδριόπουλε, για την περίοδο εκείνη?
0: Νομίζω ναι. Δεν είναι επίσημα μουσικολογικά, αλλά βεβαίως όλοι αυτοί οι συνθέτες είναι Κερκυραίοι. Βεβαίως υπάρχει μια, τη λέμε πλαισιακή σχολή. Γιατί μετά υπάρχουν και συνθέτες οι οποίοι είναι στη Ζάκυνθο, όπως είναι ο Καρέρ, για παράδειγμα. Αλλά υπάρχει μια σχολή Κέρκυρας έντονη, με προτεργάτη τον Μάντσαρο.
1: Και αυτή η τάση όπερας είναι και μαζί και οπερέτα, δηλαδή υπάρχουν και αυτά τα είδη, γράφονται?
0: Όχι, η οπερέτα είναι αργότερα.
1: Είναι αργότερα.
0: Είναι αργότερα, στο τέλος του 19ου αιώνα, ναι, ξεκινάει, και αρχές του 20ου, δηλαδή είναι μια άλλη διαδικασία.
1: Πώς δένει αυτή η δυτικότροπη μουσική, αυτό να δύο λόγια, με την παραδοσιακή? Δηλαδή υπάρχει, πώς θα το πω, ταυτόχρονα και προσπάθεια ανάδειξης της παραδοσιακής μουσικής στην υπηρετική χώρα ή όχι?
0: Ναι, βεβαίως. Αυτές οι όπερες έχουν καθαρά ιταλικό χρώμα, θα λέγαμε. Είναι ένα μπελκάντο της εποχής εκείνης. Όμως, σιγά σιγά βεβαίως, έχει αρχίσει να δημιουργείται μια άτυπη εθνική μουσική σχολή, όπου οι συνθέτες οι οποίοι βγαίνουν μπροστά σιγά σιγά αρχίσουν να χρησιμοποιούν δειλά-δειλά, κάτι το οποίο βέβαια κορυφώνεται τον 20ο αιώνα.
1: Και θα ακολουθήσει και μια, αυτό που λέμε, κλασική μουσική, η οποία όμως θα εμπνέεται από την παραδοσιακή μουσική.
0: Βέβαια, αυτό αρχίζει να συμβαίνει ήδη από το τέλος 19ου αιώνα, κορυφαίνεται στον 20ο αιώνα. Θα ακούσουμε όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον μετά, πως συνθέτες της Δύσης εμπνέονται από την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Αλλά τώρα θα πρότεινα να ακούσουμε αυτή την ιστορική ηχογράφηση του Δημήτριου Κρυονά με ένα απόσπασμα από τον υποψήφιο του Ξύνδα.
1: Και έτσι θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με τον μουσικό θεολόγο κύριο Παναγιώτη Ανδριόπουλο, ο οποίος μας παρουσιάζει τα, να μου το επιτρέψετε αυτό και ζητώ συγγνώμη, τα hits που θα λέγαμε της εποχής. Είμαστε πάντα στον 19ο αιώνα, έχει συγκροτηθεί το ελληνικό κράτος και οι μουσικές που ακούγονται τότε είναι αυτές που σας παρουσιάζουμε.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
2: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
6: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410-74790.
9: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
10: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
9: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
10: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
9: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
10: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
10: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
11: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
12: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο-τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
14: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
15: Νόβα 9.31.
16: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Θα το έχετε συνηθίσει άλλωστε όταν κάνω την εισαγωγή στο δεύτερο ημίωρο των κυριακάτικων συναντήσεων ή των σαββατιάτικων, αναγγέλω τον συνομιλητή των καλεσμένων μας προκειμένου να ενημερωθούν οι κυρίες και οι κύριοι, οι φίλες ακροάτες και οι φίλοι ακροατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι ανοίγουν εκείνη τη στιγμή το ραδιοφωνό τους όπως καλή ώρα τώρα. Να γνωρίζετε λοιπόν ότι μαζί μας αυτή την Κυριακή, φίλες και φίλοι, είναι ο κύριος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, μουσικός θεολόγος, ο οποίος μας παρουσιάζει τις μουσικές και τους μουσικούς των πρώτων δεκαετιών του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, δηλαδή διανύοντας τον 19ο αιώνα, τι ακούγεται στην Ελλάδα, τι παίζεται στην Ελλάδα, με έμπνευση πάντα τον ευρωπαϊκό χώρο. Καλημέρα σας, κύριε Ανδριόπουλε.
1: Καλημέρα
0: μας
1: σας.
0: Έχετε πει ότι η όπερα είναι η κυρίαρχη στην Ευρώπη του 19ου αιώνα, βασική σχολή είναι η Ιταλική σχολή, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Ναι, η Γερμανική στη συνέχεια, αλλά κατά κύριο λόγο η Ιταλική, η οποία Ιταλική αντίληψη σκορπά και σε όλη την επικράτεια την Ευρωπαϊκή.
1: Ακριβώς. Ναι. Και την Ελληνική κυρίως σε πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Διότι μετά έχουμε και τον Βάγνερ, ο οποίος κάνει μια άλλου είδους όπερα, έτσι, αλλά αυτό θα το πούμε λίγο στη συνέχεια.
0: Ναι. Τώρα, στην Ευρώπη εκείνη την εποχή, εκτός από την όπερα, έχουμε και αυτό που σήμερα ονομάζουμε κλασική μουσική, δηλαδή συμφωνικές ορχήστρες που παίζουν τα έργα των μεγάλων συνθετών, έτσι, των μεγάλων μουσουργών.
1: Ναι. Να πούμε ότι
0: η Ελλάδα δεν μπαίνει ακόμη σε αυτό, δεν είναι ακόμη σε αυτή τη φάση.
1: Όχι.
0: Για την περίοδο που διανύουμε.
1: Όχι. Ακόμα δεν έχουμε ισχυρά ονόματα. Τα ισχυρά αυτά ονόματα που είναι σήμερα ισχυρά ονόματα αναδείχθηκαν αργότερα. Όπως ας πούμε η περίπτωση του Παύλου Καρέρ, ο οποίος ανήκει στην Επτελεσιακή Σχολή και ο οποίος είναι Ζακυνθινός. Έχουμε και τη Ζάκυνθο έτσι μαζί με την Κέρκυρα.
0: Αναφερθήκατε λοιπόν ήδη στην Κέρκυρα το προηγούμενο ημίωρο, τώρα ήρθε η σειρά τη Ζακύνθου.
1: Μπράβο. Ο Καρέρ είναι ο άνθρωπος ο οποίος γράφει την όπερα με εθνικό χαρακτήρα. Μάρκος Μποτσαρής. Αλλά σε λιμπρέτο ιταλικό. Λόγω ακριβώς της επιρροής της Ιταλίας.
0: Λιμπρέτο, και αυτό θέλει μια μικρή εξήγηση.
1: Λιμπρέτο βεβαίως
0: είναι. Στίχη.
1: Ακριβώς. Είναι το κείμενο.
0: Το κείμενο
1: το οποίο μελοποιείται. Το λιμπρέτο είναι ουσιαστικά μια παραγγελία σε κάποιον λογοτέχνη, ο οποίος εμπνέεται ακόμα και από κάποιο λογοτεχνικό έργο, αλλά δεν το γράφει αυτούσιο. Το επεξεργάζεται, το κάνει λιμπρέτο για όπερα, όπως λέμε. Και έτσι λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία ακριβώς της όπερας. Το λιμπρέτο και μετά η μελοποίηση από τον συνθέτη. Ο Μάρκος Μπότσαρης είναι μια όπερα η οποία παίχτηκε το 1861 για πρώτη φορά στην Πάτρα. Έτσι βλέπετε, όλα αυτά είναι εκεί κοντά. Γραμμένος σε ελληνικό κείμενο που αργότερα μεταφράστηκε στα ιταλικά. Είναι βαθύτατα επηρεασμένος από τον Μπελκάντο, φυσικά ο Καρέρ. Και βέβαια έχει ενδιαφέρον και σήμερα το ξέρουμε ότι παρά τις επιρροές, ξέρετε, έχουν μια καθαρή μουσική δική τους. Δεν μιμούνται, θα λέγαμε, αλλά μπαίνουν σε μια διαδικασία αναχώνευσης και αφομοίωσης των μουσικών ιδεών του Μπελκάντο. Να πούμε ότι σήμερα πλέον ο Καρέρ, χάρη στις έρευνες πολλών Ελληνίων μουσικολόγων και μαέστρων, παίζεται σε πολλά θέατρα στην Ελλάδα, όχι τόσο συχνά, αλλά ανεβαίνουν παραγωγές, όπερές του, γίνονται ηχογραφήσεις, δηλαδή πλέον, κύριε Πρωτοσάλτη, έχουμε κάτι βασικό στις μέρες μας. Ειδικά από τις αρχές του 21ου αιώνα έχουμε μια έξαρση παραγωγής να γνωρίσουμε αυτά τα έργα του 19ου αιώνα. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι ζούμε στη μουσική με το 19ο αιώνα. Γιατί αυτά τα έργα ήταν πολλά εξαφανισμένα, πολλά ήταν κολοβωμένα. Έπρεπε να γίνει μουσική αποκατάσταση, έπρεπε να γίνει παρουσίαση, ηχογράφηση, έπρεπε να βγει η παρτιτούρα. Έτσι, έχουμε πλέον και τις παρτιτούρες αυτών που ήταν χαμένες σε κάποια αρχεία, σιγά σιγά εμφανίστηκαν, έτσι, και έχουμε πλέον αυτές τις σημαντικές πληροφορίες.
0: Ταυτοχρόνως φυσικά λειτουργεί το Πανεπιστήμιο, υπάρχουν κατευθύνσεις μουσικολογίας στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.
1: Τώρα πια, ακριβώς, και έτσι
0: δίνει
1: έχουμε
0: και την δυνατότητα της έρευνας για να βγουν όλα αυτά τα διαμάντια στην επιφάνεια.
1: Πάρα πολλοί φοιτητές πλέον εκπονούν μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές πάνω σε θέματα ελληνικής μουσικής. Και έτσι έχουμε στο φως όχι μόνο τους κορυφαίους, αυτούς που είπαμε τώρα, του 19ου αιώνα, αλλά και συνθέτες που ήταν στο ημίφος. Για παράδειγμα, ο Ιωσήφ Λιμπεράλης, ένας πολύ σημαντικός Κερκυραίος που πέθανε στη Ζάκυνθο, δάσκαλος και παιδαγωγός, ο οποίος δίδαξε και στην Πάτρα και ήταν επίσης πολύ σημαντικός πιανίστας. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ακούσουμε ένα πολύ μικρό κομματάκι του Ιωσήφ Λιμπεράλη με τον Διονύσιο Σεμιτέκολο στο πιάνο, ένα νέο πιανίστα, πολύ σημαντικό από τη Ζάκυνθο, που παίζει τη μουσική παράδοση της πατρίδας του.

0: αυτό το επώνυμο λιμπεράλης, πρώτα απ' όλα να και εγώ.
1: Λιμπεράλ.
0: Ακριβώς αυτό, ναι. Αλλά επειδή μου έχετε ενεχειρίσει τις σημειώσεις σας, γεννηθεί το 1820, πεθαίνει το 1899 ο Ιωσήφ Λιμπεράλης και είναι αυτός ο Λιμπεράλ, λοιπόν. Ναι, ήθελα να μου έκανε εντύπωση το επώνυμο.
1: Είναι ένας συνθέτης και μουσικοπαιδαγωγός, τον οποίο μας συνέστησε πολύ έντονα ο Μακαρίτης Λεωτσάκος, ο μουσικοκριτικός, ο Γιώργος Λεωτσάκος. Είχε γράψει γι' αυτόν και ήταν ο πρώτος που είχε ηχογραφήσει κάποια έργα του για πιάνο. Αλλά εγώ μελετώντας τις εφημερίδες εποχής της Πάτρας του 19ου αιώνα, υπάρχει παντού. Δηλαδή είναι στα σαλόνια μέσα, είναι στους μαθητές του, είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ο οποίος προσέφερε πολλά στη μουσική παιδεία της Ζακύνθου και της Πάτρας. Πάρα πολλά.
0: Μιλάτε για ηχογραφήσεις, ναι, κύριε Ανδρεόπουλε, αν μου επιτρέπετε.
1: Έχουμε πλέον.
0: Ναι, αυτές οι ηχογραφήσεις είναι οι αυθεντικές, δηλαδή υπάρχει αρχείο ηχογραφήσεων.
1: Είναι ηχογραφήσεις που έγιναν τώρα, στις μέρες μας. Δηλαδή βρήκαμε το μουσικό υλικό. Και το ηχογραφούμε πλέον. Οπότε μπορούμε να ακούσουμε πώς ήταν.
0: Βρήκατε παρτιτούρες δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Δεν υπάρχει υλικό ηχογραφήσεων.
1: Όχι,
0: της εποχής.
1: Κατά τον αιώνα, όχι, δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν με καταλαβαίνετε. Αργότερα, θέλω να πω πρώτες εκτελέσεις. Αργότερα.
1: Όχι.
0: Ούτε αυτό
1: αυτά
0: δεν
1: που
0: υπάρχει.
1: Λέμε τώρα είναι πολύ μετά. Για παράδειγμα, αυτό που είχαμε πιο πρόσφατο, θα λέγαμε, είναι ο Σπύρος Σαμάρας, ο περίφημος. Γιατί? Διότι είναι ο συνθέτης, κύριε Πρωτοσάλτη, του Ολυμπιακού ύμνου. Τον ύμνο των Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι, δηλαδή ο Σπύρος Σαμάρας, ο οποίος ήταν πολύ σημαντικός συνθέτης και 1861-1917 από τους πλέον διάσημους συνθέτες εποχής του, με καριέρα στο εξωτερικό, δηλαδή παίζονταν οι όπερές του στην Ευρώπη όταν εμείς εδώ δεν ξέραμε τίποτα. Έτσι, και έρχεται η στιγμή των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, γράφει ο Κωστής Παλαμάς το κείμενο και το μιλοποιεί ο Σαμάρας και μένει μέχρι σήμερα. Άρα ο Σπυρίδος Σαμάρας θα πούμε ότι εξασφάλισε την Αθανασία με τον Ολυμπιακό ύμνο, με τον ύμνο των Ολυμπιακών Αγώνων σε κείμενο του Κωστή Παλαμά.

Σαμάρας μετακόμισε στην πρωτεύουσα, δηλαδή στην Αθήνα το 1911, δηλαδή λίγο πριν πεθάνει ουσιαστικά, αλλά δεν ευτύχησε να έχει την επιτυχία των έργων του που απολάμβανται στο εξωτερικό. Δηλαδή ήταν πολύ, έχουμε πολλά πλέον αρχεία που μας μαρτυρούν για αυτή του την επιτυχία σε μεγάλα θέατρα της Ευρώπης, ενώ εδώ ήταν ουσιαστικά άγνωστος. Η όπερα Φλόρα Μιράμπιλης, η οποία παίχτηκε πρόσφατα στην Αθήνα, αποκαταστάθηκε και παίχτηκε, είχε παιχτεί και στη διάσημη Σκάλα του Μιλάνου. Φανταστείτε, δηλαδή έχουμε συνθέτες της εποχής οι οποίοι διαπρέπουν στη Σκάλα του Μιλάνου, αλλά την εποχή εκείνη εδώ ήταν σχεδόν άγνωστη.

0: πολύ περίεργο.
1: Προσκαλούνται στο Μιλάνο, ναι, αλλά ναι, στην Ελλάδα της εποχής εκείνης που οι άνθρωποι πρέπει να εκπαιδευτούν.
0: Ακριβώς.
1: Για να.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο. Και αυτή δεν ήταν και αυτή η πατρίδα μας στην κατάσταση να υποδεχθεί τέτοια πράγματα, να τα δεχθεί και να τα εγκολπωθεί, θα λέγαμε. Στο σημείο αυτό θα πρότεινα να ακούσουμε ένα κομμάτι του Σαμάρα, ένα γαλλικό κομμάτι από τα τραγούδια για φωνή και πιάνο που μόλις τώρα, να το πούμε αυτό, να δώσουμε τα εύσημα, κύριε Πρωτοσάλτε, στην εθνική λυρική σκηνή, διότι με ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό ηχογράφησε πάρα πολλά ελληνικά έργα, δηλαδή Ελλήνων συνθετών της εποχής εκείνης, του 19ου αιώνα και του 20ου αιώνα. Ανάμεσα σε αυτά είναι και τραγούδια του Σπυρίδωνος Σαμάρα για φωνή και πιάνο, το ερμηνεύει πολύ ωραία ο σπουδαίος σολίστ Τάσης Χριστογιαννόπουλος.

0: Κύριε Ανδριόπουλε, συγγνώμη τώρα, αλλά έτσι, πώς θα το πω, εμβολίμως θα σας λίγο χαλάσω το συνδυασμό σας. Μήπως να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη την ίδια περίοδο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Πρωτοσάλτε, στην Ευρώπη την ίδια περίοδο έχουμε τα πολύ μεγάλα ονόματα που μας απασχολούν μέχρι και σήμερα στη μουσική. Έτσι, δηλαδή έχουμε Σούμπερτ, έχουμε Μέντελσον, ο οποίος Μέντελσον, μην ξεχνάμε, είναι αυτός που ανακάλυψε τον Μπαχ. Ξέρετε, ο Μπαχ είναι ξεχασμένος και ήρθε ο Μέντελσον και τον έφερε στην επιφάνεια τον 19ο αιώνα. Έχουμε τον Σούμαν, έχουμε τον Σοπέν, έχουμε τον Μπερλιός, έχουμε τον Μπραμς, τον Βάγνερ, τον Μπρούκνερ. Δηλαδή τεράστια ονόματα. Τα ονόματα που σήμερα πραγματικά είναι στις πρώτες επιλογές ρεπερτορίου, θα λέγαμε, και ορχιστρών και μεγάλων λυρικών θεάτρων. Έχουμε τον Μπιζέ, έχουμε τον Γκουνό, έχουμε τον Μάλερ, έχουμε τον Τσαϊκόφσκι, έχουμε τον Πουτσίνι. Μην ξεχνάμε ότι την εποχή εκείνη έχουμε τη Ρωσική Αυτοκρατορία, η οποία αναδεικνύει πραγματικά μεγάλους ευρωπαϊκής διαστάσεως μουσουργούς. Έτσι. Και βέβαια έχουμε με τον Τσαϊκόφσκι, ξέρετε, αρχίζει και θα λέγαμε η παράδοση του μπαλέτου. Έχουμε δηλαδή τα μεγάλα μπαλέτα, τα οποία ουσιαστικά θεραπεύονται και καλλιεργούνται στη Ρωσία και μετά έρχονται στην Ευρώπη σιγά σιγά, τα οποία είναι ένα νέο είδος, πάρα πολύ σημαντικό για τη μουσική δημιουργία, αλλά και για το, γενικότερα για την τέχνη.
0: Συνδυασμός του χορού,
1: ναι,
0: κλασικού χορού με την συμφωνική ορχήστρα.
1: Με τη συμφωνική ορχήστρα, με τη συμφωνική μουσική. Να πούμε το εξής τώρα. Ο 19ος αιώνας είναι ο αιώνας ο οποίος θέλει τις τέχνες μαζί. Αυτό κορυφώνεται στον 20ο αιώνα, αλλά ξεκινάει πολύ έντονα από τον 19ο αιώνα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η μουσική, αλλά η όπερα κάνει και αυτή το συνδυασμό των τεχνών. Έτσι, δηλαδή έχουμε και σκηνογραφία, έχουμε και λογοτεχνία, έχουμε και μουσική, έχουμε και χορό, χορογραφία. Έτσι. Ο Βάγνερ είναι αυτός που αλλάζει την δομή της όπερας και την κάνει ένα μουσικό δράμα, να το πούμε έτσι, το οποίο έχει και πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Μην ξεχνάτε, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι ακόμα και σήμερα είναι δύσκολο για τους ακροατές να παρακολουθήσουν μια όπερα του Βάγνερ, γιατί είναι πολύ μεγάλη διάρκεια. Μιλάμε για 3-4 ώρες έργο. Πολύ μεγάλο. Ένα θηριώδες, ας πούμε, αποτέλεσμα, το οποίο πραγματικά κυριαρχεί στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.
0: Που απαιτεί και την προσοχή του ακροατή,
1: ακριβώς,
0: του κοινού.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και επειδή το είπατε τώρα αυτό, να σημειώσουμε ότι αυτή η μουσική δεν είναι μουσική φυσικά για διασκέδαση. Επειδή ζούμε σε μια εποχή όπου όλα είναι υποταγμένα στη διασκέδαση, είναι μια μουσική πραγματικά ψυχαγωγική, δηλαδή αγωγή της ψυχής. Και σε αυτή την αγωγή της ψυχής επιστρατεύονται όλες οι τέχνες και όλες οι φόρμες. Έτσι. Και επίσης έχουμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Με τον Σούμαν, με τον Σοπέν, με τον Λίστ έχουμε μια απογείωση, κύριε Πρωτοσάλτε, του πιάνου. Το πιάνο απογειώνεται ως δεξιοτεχνικό όργανο. Και αυτό είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή έχουμε, γράφονται καταπληκτικά έργα, τα οποία μέχρι σήμερα είναι στο ρεπερτόριο όλων των σολίστ, και αυτό δίνει μια τεράστια όθηση στη μουσική του 19ου αιώνα. Και το σολιστικό όργανο και η φόρμα της συμφωνίας και τεράστια θρησκευτικά έργα. Να σημειώσουμε ότι ο Μπρούκνερ, ο Άντωνιν Μπρούκνερ, είναι ο συνθέτης ο οποίος γράφει, ο συνθέτης του Θεού τον λέμε, γράφει τεράστιες συμφωνικές φόρμες και έργα με θρησκευτικό περιεχόμενο, τα οποία μέχρι σήμερα είναι πραγματικά αξεπέραστα. Και είναι έργα, να το έτσι καταλάβουν και οι ακροατές μας, που καλό θα είναι να πηγαίνουμε να τα βλέπουμε και να τα ακούμε ζωντανά. Δεν αρκεί μόνο μία ηχογράφηση ή κάτι από το YouTube. Είναι μία μεγάλη παράσταση. Για παράδειγμα, στις 29 Ιουνίου, στο Θέατρο Εδώ του Ερδικού, παρουσιάστηκε η Συμφωνία των Χιλίων του Γκούσταφ Μάλερ. Μιλάμε για ένα υπερθέαμα, και ως θέαμα και ως ακρόαμα, το οποίο απαιτεί πάρα πολλούς συντελεστές, γι' αυτό λέτε και χιλίων, μέχρι χίλιους συντελεστές, που είναι χοροδίες, που είναι συμφωνική ορχήστρα, που είναι σολίστ, και αυτό το πράγμα πραγματικά είναι μια έξαρση του ρομαντισμού και του μεταρομαντισμού, όπως αποτυπώνεται από τον ιδιοφυή Γκούσταφ Μάλερ.

Να πούμε, κύριε Πορτοσάλτη, ότι σήμερα στην Ελλάδα έχουμε σημαντικές ορχήστρες, με πρώτη την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η οποία παίζει όλα αυτά τα μεγάλα έργα του 19ου αιώνα. Δεν είναι λίγο, είναι πολύ σημαντικό. Και η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και άλλες ορχήστρες οι οποίες έρχονται από το εξωτερικό, πολύ μεγάλες. Έχουμε τη δυνατότητα πλέον, ήδη από την εποχή του μεγάλου μουσικής, να μετακαλούμε ορχήστρες από το εξωτερικό που παίζουν όλα αυτά τα έργα και έχουμε τη δυνατότητα να τα ακούσουμε ζωντανά. Εδώ να μνημονεύσω και την σπουδαία περίπτωση του Φεστιβάλ Αθηνών, έτσι, αυτός ο πολύ σημαντικός θεσμός, ο οποίος πολύ παλιότερα, ήδη από τη δεκαετία του 50, μας έφερε σε επαφή με μεγάλες ορχήστρες του κόσμου. Όπως για παράδειγμα οι περίφημες συναυλίες της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης με τον Δημήτρη Μητρόπουλο το 1955 στο Φεστιβάλ Αθηνών. Δεν είναι λίγο αυτό, ο Μέγας Δημήτρης Μητρόπουλος, λίγο πριν πεθάνει ουσιαστικά, ήρθε εδώ με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, έκανε συναυλίες, άρα το αθηναϊκό κοινό άρχισε ήδη από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα να εξοικειώνεται με τη μουσική του 19ου αιώνα. Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, συν τα έργα που γράφονταν τον 20ο αιώνα. Θέλω να μου επιτρέψετε κάτι προσωπικό. Επειδή έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Μάνο Χατζηδάκη, του οφείλω μία μαθητεία στο ρεπερτόριο και του 19ου αιώνα με την Ορχήστρα των Χρωμάτων. Όταν την έφτιαξε, ήταν μια μουσική επανάσταση για την Αθήνα του 1989 και ως φοιτητής πήγαινε και παρακολουθούσα όλες αυτές τις συναυλίες. Εκεί λοιπόν, στο ρεπερτόριο, είχε και πάρα πολλά σημαντικά έργα του 19ου αιώνα. Και θα ήθελα έτσι και στη μνήμη του, επειδή φέτος είναι τα 32 χρόνια από το θάνατό του, αλλά επισήμως γιορτάζονται φέτος από την Υπουργή Πολιτισμού και τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, 101 χρόνια από τη γέννησή του, ο ίδιος ο Χατζηδάκης διευθύνει τη Σελανάθα Σελά Μίζωνα για μικρή ορχήστρα του Johannes Brahms.

κύριε Ανδρεόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την πολύ ωραία μουσική περιήγηση. Το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί. Το ίδιο, κυρίες και κύριοι, και με εσάς. Εύχομαι τα καλύτερα για την συνέχεια στην ημέρα. Η μουσική του 19ου αιώνα στις ιστορικές εκπομπές του Sky 100,3.

Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να το περιποιηθούμε καταλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
4: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
14: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
16: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
2: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
2: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
6: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
7: Nova 931. Η ώρα είναι 10:30.
8: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
6: Nova 931.
7: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
6: Nova Radio. News Today.

Nova 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
3: Nova 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Ποιος είναι?
9: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκλητος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-61-37-95.
11: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ΙΤΕΦ.gr ή στο 210-6980. 772.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
3: Νόβα 9.31.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έγινα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
11: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
12: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
14: Ρυθμός
15: ή χαλάρωση.
14: Βουτιές
15: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
14: Στο μπαρ
15: ή στην άμμο.
14: Παραλία
15: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
14: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
15: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
14: The Beach Bar West Side.
15: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
14: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
17: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
20: Sky 100,3.
21: Μέρια απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.
22: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Του Ρωστικ για κάθε χρήση. Του Ρωστικ υπάρχει λύση.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: Ξέρω να σου πω γιατί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει μόνο ένας βουλευτής. Και με αποδείξεις θα σου το πω αυτό.
1: Ένας. Και δεν έχει παρέα τίποτα.
0: Ένας σου λέω.
1: Ωραία. Όταν φτάσει τον κανέναν, θα έχουν πάει όλα τελεία. Ξέρω να σου πω πότε έχει ζήτησε ο Μητσοτάκης από όλους να είναι στα γραφεία τους.
0: Καλό. Ελπίζω όχι πολύ νωρίς.
1: Θα κάνει διακοπές. Για τελευταία εβδομάδα δεν είμαι σίγουρος.
0: Θα είχα γυρίσει έτσι κι αλλιώς. Εγώ ξέρω να σου πω τι θα γίνει την Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο στη Γιορτή της Δημοκρατίας.
1: Ξέρω να σου πω και ποιοι θα είναι οι τυχεροί της ΔΕΘ. Ποιοι έχουν λαμβάνει.
0: Σημαντικό αυτό. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 12 και 11 μεσημέρι Κυριακής. Ο κύριος Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας.
1: Και ο κύριος Αντώνης Ατζολέτος.
0: Τον ήχο είναι ο Κώστας Πανός. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και δημοσιογραφική επιμέλεια η Τζέσι Αμπντουλάη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι.
1: 48.00.170 έως 4. Επίσης στο Sky Radio, αφού μπείτε στο sky.gr Sky Radio, εκεί στο κουτάκι πες την άποψή σου, γράφετε αυτό που θέλετε και εμείς το βλέπουμε κατευθείαν στον υπολογιστή μπροστά μας.
0: Και το διαβάζουμε ό,τι και να είναι, έτσι.
1: Καλά και εσύ τώρα, ό,τι και να είναι. Αρκεί να μην έχει κακές λέξεις.
0: Καμία λογοκρισία, βάλουμε beep.
1: Εντάξει.
0: Σε μια αθλητική εκπομπή σαν τη δική μας δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε παρά με το Μουντιάλ. Τελικός σήμερα.
1: Τελικός, Αργεντινή-Ισπανία, Ισπανία-Αργεντινή. Είχες πει, με το που ξεκινούσε το Μουντιάλ στην εκπομπή, είχες πει βλέπεις Αργεντινή να το σηκώνει.
0: Ναι, χωρίς να βλέπω τη μεγάλη ομάδα, αλλά έβλεπα το μεγάλο παίχτη, καταλαβες.
1: Ναι, έβλεπες και τα σφυρίγματα που ήρθαν και βοήθησαν λίγο.
0: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει ένα. Θα ήθελες τώρα εσύ τελικό Νορβηγία-Ελβετία. Ποιος τον έβλεπε?
1: Όχι, Νορβηγία, Ελβετία, όχι, δεν θα ήθελα να σου πω την αλήθεια. Η Αγγλία με τον Τούχελ. Κάποιον ναι. Μου θύμισε ο Τούχελ.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει, τι σφαγή ήταν αυτό. Από το 60 έβγαζε στόπερ, έβαζε δεύτερο στόπερ μέσα, όλη άμυνα πίσω. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Το χειρότερο είναι ότι βγήκε μετά και λέει: φταίνει οι Άγγλοι έτσι όπως παίζουν μπάλα.
0: Ναι.
1: Δεν φταίει η τακτική μας.
0: Εσάς μην πήγαινε στην Αγγλία.
1: Να μείνεις στη Γερμανία, αγόρι μου. Τι θες δηλαδή.
0: Εντάξει, εντωμεταξύ το είχα παίξει το παιχνίδι Χ. Και ισοφαρίζει η Αργεντινή και λέω: παιδιά, σταματήστε τώρα.
1: Δεν έκανε.
0: Καλά είμαστε. Ναι, ρε, εσύ δεν έκανε.
1: Δεν έκανε.
0: Κάποιο
1: άλλο που ξέρω έκανε όμω.
0: Βέβαια, κάνει κασάουτ εκεί πέρα, του έβλεπε. Θα τρώγανε γκολ.
1: Κάποιο άλλο με ρωτάει να κάνω κασάουτ. Λέω: όπω είσαι.
0: Έτσι, δεν σου έστελνα κι εγώ ένα μήνυμα. Δεν μιλά.
1: Επιμένεις Αργεντινή?
0: Επιμένω Αργεντινή. Εύκολα, δύσκολα, με παράταση, με πέναλτι, δεν ξέρω. Νομίζω πως θα το πάρει, αν και οι Ισπανοί παίζουν ένα πολύ καλό παιχνίδι.
1: Ναι. Εγώ παραδοσιακά πάω με τις ευρωπαϊκές ομάδες, οπότε θα επιλέξω Ισπανία.
0: Ναι. Εντάξει, δεν έχεις άδικο. Αλλά επειδή έχει θέσει κιόλας στο τερμάτισε ο Εμπαπέ με 2 γκολ.
1: Πρώτο σκόρερ. Και έχει ακόμα κανένα 2 μουντιάλ μπροστά του, τάχει.
0: Ναι, εντάξει, δεν το φτάνει κανείς. Το φτάνει. Αλλά τουλάχιστον άμα βάλει 2 γκολ ο Μέση, πάει αυτός πρώτος σκόρερ. Άρα λοιπόν επενδύω πάνω στο Λιονέλ σήμερα.
1: Θα βάλει 2 γκολ,
0: ξέρω εγώ. Εντάξει, αν και το έχει ρίξει ασίστ τελευταία.
1: Η Ισπανία είναι πάντως πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, ναι. Είναι πολύ
1: καλή. Έχει ένα προβάδισμα.
0: Είναι,
1: και δεν είναι losers σαν τους Άγγλους.
0: Όχι, όχι. Αυτή η εναλλαγή της μπάλας, αλλά και χθες, το χθεσινό παιχνίδι ήταν φοβερό, έτσι.
1: Χθες ήταν, σου λέει. Ποιος θυμάται το μικρό τελικό, ποιος ναι. Θυμάται τον τρίτο και τον τέταρτο.
0: Θα μας θυμηθείτε.
1: Ας μπούμε να παίξουμε. Αλλά θα το θυμάσαι από τα πολλά γκολ.
0: Ναι.
1: Εγώ που δεν το είδα όλο και είδα τις φάσεις, μόνο η φάση ήταν.
2: Ο Λούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: εδώ ο Γιώργος το έχει πάρει πατριωτικά. Λέει, τα φιλαράμα και μας όμως οι Ισπανοί ετοιμάζουν εξοπλιστικά για τους άλλους άσπονους, τους φίλους μας, τους Τούρκους. Άρα με την Αργεντινή είμαστε.
1: Α, το πάει εντελώς πολιτικά ο Γιώργος.
0: Το πολιτικοποίησε το θέμα.
1: Ναι, ναι, εντελώς.
0: Εδώ κοιτάμε πώς θα ποδοσφαιροποιήσουμε την πολιτική.
1: Ναι.
0: Και θα πολιτικοποιούμε το ποδόσφαιρο.
1: Όχι, ας μην το πάμε αντίθετα. Και ας μείνουμε τέλος πάντων στο ποδόσφαιρο σήμερα. Ρε συ Γιώργο. Εντάξει τώρα.
0: Δίκιο έχει για τους Ισπανούς βέβαια. Ναι. Πέντρο Σάντσεθ.
1: Έχει δίκιο.
0: Πολύ φίλος μας, α.
1: Έχει δίκιο. Αν και ο Νίκος Αντουλάκης στήριξε Ισπανία, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος για σήμερα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, για να ακούσουμε τον Νίκο Αντουλάκη.
2: Πρόεδρε, ποια είναι η πρώτη σου ανάμνηση από το Μουντιάλ?
3: Μέξικο 86, καφενείο ψυχρό, το χέρι του Θεού. Είναι τελικός, Αργεντινή, Αγγλία.
2: Και φέτος, τι σου έμεινε περισσότερο? Και φέτος, τι σου έμεινε περισσότερο?

0: Θα βλέπουμε όλα. Μιλάμε μετά για εθνικές προδοσίες.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση δεν το είδαν αυτό οι αρχηγοί, δεν ξέρω γιατί.
0: Πάντως Αργεντινή βλέπω, οι περισσότεροι πάνε προς Αργεντινή. Λόγω Μέση νομίζω, είναι το last dance, είναι αυτό, δημιουργεί μια αίσθηση.
1: Ναι, σίγουρα. Τώρα δεν φαντάζομαι στο 45 του να τον ξαναδούμε. Το Ρονάλντο παίζει να ξαναδούμε. Όχι 45, 39 και 4, 43.
0: Εντάξει. Ο Ρονάλντο μπορεί, ναι.
1: Ναι, ο Ρονάλντο να
0: ένα-δύο μουντιάλ ακόμα μπορεί να τα έχει.
1: Να περπατάει πάλι.
0: Θυμάμαι το 18.
1: Καταδίκασε έτσι. Για πες.
0: Θυμάμαι 18 μουντιάλ Ρωσίας. Νωρίς όμως στις φάσεις των ομίλων, είμαστε Γερμανία. Έχει πάει ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Μητσοτάκης να δει τότε τη Μέρκελ κτλ. Και παίζει τελευταίο παιχνίδι στους ομίλους Γερμανία-Νότιος Κορέα. Mm-hmm. Πρέπει να κερδίσει η Γερμανία για να πάει να περάσει από τη φάση των ομίλων. Και όπως έχουν τελειώσει να δει και αυτά, γυρίζει και ο κ. Μητσοτάκης και η αποστολή προς το ξενοδοχείο. Απέναντι έχει μια πλατεία, έχουν οι Γερμανοί τηλεοράσεις έξω αυτά κτλ. Λέει να δούμε λίγο, είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι, να δούμε δεύτερο ημίχρονο. Μπύρα κτλ. Βλέπουμε το δεύτερο ημίχρονο. 0-1 στο 93 Νότιο Κορεάτες, 0-2 στο 95. Πρωτοφανής αποκλεισμός για τη Γερμανία στη φάση των ομίλων.
1: Κάτι δεν πήγε καλά, έτσι.
0: Τα μαζέψαμε όπως ήμασταν και φύγαμε.
1: Σου λέει θα έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν μας αφήνει να φύγουμε μετά. Ποδοσφαιρικά εγώ, δύο χρόνια πιο πριν είχαμε πάει Κωνσταντινούπολη με Τσίπρα και είχε γίνει ειδικά φιλικό για να τονωθεί η σχέση ελληνοτουρκική Ελλάδας-Τουρκίας και είχε δει το παιχνίδι ο Τσίπρας με τον Νταβούτογλου, τότε πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Ισοπαλία είχε λήξει. Απλώς θυμάμαι τότε.
0: Πιστεύεις ότι ήταν στημένο να λήξει η ισοπαλία?
1: Λες να χαμπεί στους παίχτες, δεν βάζουμε γκολ τώρα. Αν βάλουμε, θα δεχτούμε κιόλας.
0: Λες.
1: Απλώς αυτό που θυμάμαι είναι ότι επειδή ήμασταν στην εξέδρα των επισήμων και βγάζαμε ζωντανά από εκεί και από πίσω δείχναμε και το παιχνίδι, πήγα να μας πετάξουν δύο φορές έξω. Την πρώτη φορά κιόλας με το ζόρι καταφέραμε να μείνουμε μέσα.
0: Καταλαβαίνω ότι είχαν δίκιο όμως.
1: Καταλαβαίνω ότι είχαν 100% δίκιο.
0: Οι πονηροί με τα κινητά, τώρα βγάλουμε στο δάνο.
1: Ειδικά στο πρώτο live, δείχναμε κανονικά το παιχνίδι πίσω. Μετάδοση.
0: Εσύ τώρα, ιστορίες από την Κρήτη. Αλλά θυμήθηκα, έχω πάει πρώτη φορά στην Αίγυπτο. Μητσοτάκης πρωθυπουργός, συνάντηση με Σίση. Τώρα χαμός αυτό, ελληνοαιγυπτιακή φιλία κτλ. Δελτίο, έχουμε ζωντανά. Λέω και εγώ, εντάξει. Ωραία, θα βγάλω έτσι να φέρνει τον ήλος πίσω.
1: Μπράβο.
0: Ένα ωραίο ζωντανό κτλ. Στείνω το τρυπόδι, κινητό πάνω. Κάθομαι με έναν συνάδελφο, Σπύρο Μουρελάτο. Ξαφνικά, δύο με όπλα, ένας με πολιτικά, αρχίζουν να μιλάνε κάτι αιγυπτιακά στην αρχή, μην καταλαβαίνω τίποτα. Λέω τώρα την πατήσαμε. Μη στα πολύ λόγο, με μαζεύουν, ξαναμπαίνουμε σε ξενοδοχείο να προσπαθώ να σε εξηγήσω ο δημοσιογράφος και τα λοιπά. Με το ΣΥΣΥ, η ελληνοαιγυπτιακή φιλία, ο πρωθυπουργός εδώ, ο Έλληνας και τα λοιπά. Να μην πείθονται με τίποτα, σου λέει τώρα με κινητό έξω στην Αίγυπτο να βιντεοσκοπείς. Είχε και μια πρεσβεία κοντά στο ξενοδοχείο. Νομίζω ήταν η Βρετανική. Διαβατήρια, φωτογραφίες. Έβγαλα ζωντανό μέσα από το ξενοδοχείο με αυτόν της ασφάλειας δίπλα μου. Λες και θα καταλάβαινε τι λέω εγώ στα ελληνικά, βέβαια.
1: Ακριβώς το ίδιο λοιπόν. 2015 Μόσχα, τότε που είχαμε πάει την πρώτη περίφημη επίσκεψη.
0: Ψάχναμε για ρούβλια.
1: Βγάζαμε ζωντανό κόκκινη πλατεία με φόντο πίσω το Κρεμλίνο, το τείχος. Και βγάζουμε ζωντανό και βλέπουμε πάλι τύπους με όπλα να έρχονται και να μας σταματούν και να μας βγάζουν έξω από την κόκκινη πλατεία. Όπου βγάλαμε ζωντανό με αυτούς να μας παρακολουθούν. Έξω δείχνοντας το δρόμο πλέον, έτσι δεν υπήρχε αυτό.
0: Αυτό θα πει κάποιος συμβαίνει σε σοβαρές δημοκρατίες. Θα μπορούσε να είναι μια άποψη.
1: Λοιπόν, πρέπει να μαζέψουμε τέτοιες ιστορίες, να γράψουμε ένα μικρό βιβλίο.

0: Και όσοι ετοιμάζονται για Μουντιάλ το βράδυ, ή να ψήσουν σπίτι, να ετοιμάσουν κάτι, ή να παραγγείλουν νωρίς.
1: Ναι,
0: το παιχνίδι είναι 10 η ώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Παραγγείλεις νωρίς, τα βάζεις στο φούρνο με χαμηλή θερμοκρασία να κρατούνται ζεστά, γιατί 7 με 12 έχουν στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στο delivery.

0: Αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, επειδή υπήρχε ο θάνατος ενός συναδέλφου του σε ένα δυστύχημα χθες, νομίζω, έχουν στάσει εργασίας 7 με 12 τώρα, σήμερα.
0: Ναι, okay.
1: Οπότε όσοι θέλετε πίτσα, σουβλάκια ή οτιδήποτε και μπάλα, μπύρα το βράδυ, κάντε από νωρίς τις προμήθειές σας.
0: Η χρήσιμη συμβουλή της ημέρας.

0: Είχε πολλές θύμησες εδώ ο Γιάννης Καντέλης και δεν μπήκαμε στα βαριά πολιτικά. Τα βαριά πολιτικά, τα παραπολιτικά τέλος πάντων.
1: Είμαστε 19 Ιουλίου. 19 Ιουλίου. Έρχονται σαραντάρια. Κατευθείαν στα βαριά.
0: Όχι,
1: λίγο χαλαράρεση.
0: Βαριά, θα με τα παραπολιτικά θα πάμε. Εμείς αλλά έχουμε να πούμε για Σαμαρά, έχουμε να πούμε για το άδειασμα του ΣΥΡΙΖΑ, του Κοινοβουλίου, έχουμε να πούμε για τον Παύλο Πολάκη, για εκλογές, θα μας πεις εσύ, που ξέρεις.
1: Λοιπόν, και εγώ θα επιμείνω ποδοσφαιρικά. Φώτης Ταξί Παναθηναϊκός, σήμερα είμαστε όλοι Αργεντινοί.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: Φώτη,
1: όλοι μέσοι. Ο παιχταράς μας έδωσε χαρά και απόλαυση του ποδοσφαίρου. Οι Ισπανοί με το Free Palestine. Πολιτικοποίηση και εδώ, αλλά
0: εντάξει,
1: σαφής άποψη.
0: Είναι μέση.
1: Γιώργος από τα Γιάννενα, γεια και χαρά σας. Το ιδανικό θα ήταν να το σηκώσει ο Μέση, ο μέγιστος όλων. Αλλά βλέπω ότι η Ισπανία έχει καλύτερη τύχη, δυστυχώς λέει. Ας γίνει καλό μάτς και όχι σαν τη χθεσινή παιδική χαρά. Μέση δεν θα ξαναδούμε σε Μουντιάλ, δυστυχώς.
0: Πιστεύεις ότι είναι ο μέγιστος όλων?
1: Έχοντας πάρει πλέον και ένα Μουντιάλ και κυνηγώντας και το δεύτερο, της γενιάς του σίγουρα, γιατί δεν έχει νόημα να συγκρίνουμε γενιές.
0: Αναγκαστικά πρέπει να συγκρίνει.
1: Τη γενιά του, τα τελευταία 30,
0: στη γενιά του,
1: τα τελευταία 30 χρόνια είναι ο καλύτερος.
0: Ναι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας. Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο ΒΑΡ της Θέμιδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου.
12: Nova 931. Η ώρα είναι 12.30.
13: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
14: Νόβα 931.
15: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
16: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
15: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε.
14: ποτέ το που.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
19: Delta360.gr. Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
20: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
21: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
22: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
23: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
24: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
23: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
24: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
23: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
25: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
26: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
27: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
28: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
29: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
30: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
29: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
31: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
29: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
32: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
33: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
34: Sky 100,3.
0: Τι στιγμή, γιατί έφευγαν. Και μπαίνω και βλέπω και έγραφε Κοινοβουλευτική Ομάδα Νέας Δημοκρατίας 126, από κάτω ΣΥΡΙΖΑ 1. Και λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, τι γίνεται εδώ πέρα, φύγαν όλοι ή διαλύθηκαν και τους έχουν ΣΥΡΙΖΑ Κοινοβουλευτική
1: Ομάδα. Και ο ένας ήταν ο Πολάκης που...
0: Και ο ένας ήταν ο Πολάκης, φίλε μου. Πατάω μέσα και ο ένας
1: ήταν... Στην τύχη το παντοχωρεί. Δεν το έχουμε συνοηθεί πριν αυτό.
0: Όχι, όχι, αλήθεια είναι αυτό, δεν στο είχα πει καν. Πατάω μέσα και το έχω και αυτό screenshot και ο ένας ήταν ο Πολάκης. Προφανώς οι άνθρωποι μπερδεύτηκαν, έτσι.
1: Όχι, προφανώς οι άνθρωποι ξέρουν ποιος έχει τα κλειδιά.
0: Καλά, εντάξει. Θα το συζητήσουμε γι' αυτό, γιατί δεν πήγε πολύ καλά το πράγμα έτσι όπως το χειρίστηκε. Αλλά μετά από 10-15 λεπτά διορθώθηκε. Ήταν ο κανονικός αριθμός. Είχαν μείνει τότε 14-15, δεν θυμάμαι. Αλλά είναι χαρακτηριστικό της σύγχυσης που υπήρξε.
1: Και Ρένα Δούρου πρόεδρος.
0: Ρένα Δούρου πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Το φανταζότανε.
0: Το φανταζότανε. Okay, από τη στιγμή που οι περισσότεροι που φεύγανε, φεύγανε γιατί δεν ήθελαν τον Πολάκη. Αυτοί που έμεναν δεν ήθελαν τον Πολάκη. Και ο Πολάκης έκανε μια ανάρτηση μέσω κύκλων και λέει: παρετήσου εσύ, λέει, για να μπω εγώ. Γιατί ρε εσύ. Ας μας το εξηγήσει αυτό.
1: Γιατί μπορεί και θέλει. Γιατί θέλει και μπορεί.
0: Το έγραψε πολύ ωραία η Έλληνα Κρήτα σε μια ανάρτηση που λέει: πάμε σε ένα τελικό κυπέλου και λέει μια ομάδα στην άλλη: μην κατέβεις εσύ για να κερδίσω εγώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Αντί να πάρει τη διαιτησία μαζί του, όπως κάνουν αυτοί που ξέρουν, ειδικά στην Ελλάδα. Πήγε να πει φύγετε μόνοι σας. Ναι, βέβαια, γιατί να μπει σε αυτά τα σχόλια. Λοιπόν, πάντως να σου πω κάτι. Τα δύο κόμματα που συγκυβέρνησαν την περίοδο 15-19 έχουν εξαϊλωθεί.
0: Καλά το λες.
1: Πρώτα ανεξάρτητοι Έλληνες. Πάσχεσαι
0: ανεξάρτητους Έλληνες.
1: Ναι, προφανώς. Συγγνώμη, είχαμε δύο κόμματα που συγκυβέρνησαν το 15-19.
0: Εντάξει, ρε, ο αντίλογος αυτό θα είναι ότι υπάρχει το 1-16% και είναι του Τσίπρα.
1: Το ένα λοιπόν είναι το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων που εξαϊλώθηκε. Το δεύτερο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που επίσης εξαϊλώθηκε.
0: Εντάξει, δεν αντιπροσωπεύει ο ΣΥΡΙΖΑ όμως την κυβέρνηση του 15-19, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο Τσίπρας
1: ο σημερινός. Αλλά αυτό που ήταν κυβέρνηση το 19 μέχρι το 19, αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι το 23, αυτό. Και με την αποχώρηση Τσίπρα και όλα αυτά, εξαϊλώθηκε.
0: Ναι.
1: Πάει να γίνει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Κάτι δείχνει
0: έχει
1: αυτό.
0: Γίνει
1: αυτό
0: κάτι λέω. Άλλο.
1: Ναι, έχει γίνει, αλλά ναι. Εξαϊλώθηκε αυτό που υπήρχε.
0: Ναι, εντάξει, άμα το βλέπεις έτσι, αλλά δεν
1: αυτό
0: είναι το ίδιο όμως. Γιατί μεσολάβησε και ένας Κασελάκης. Όπου πλέον όλο το σύστημα.
1: Σε ποιο κόμμα μεσολάβησε ο Κασελάκης?
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό, τα ίδια λέμε.
0: Ναι, εκεί τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ όμως.
1: Τελείωσε, αλλά με διεργασίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης δεν πήγε να τους κλέψει τα κλειδιά και να βάλει σωματοφύλακες έξω από το γραφείο του Προέδρου και να το παίζει Πρόεδρος.
0: Με στρατηγό τον Πολάκη.
1: Ναι. Mm. Άρα αυτό το πράγμα που το 19, μέχρι το 19 κυβερνούσε, αυτή τη στιγμή έχει εξαϊλωθεί. Ασχέτως όλοι αυτοί που θα πάνε να κάνουν κάτι άλλο. Αυτό λέω. Γιατί γελούσανε κάποιοι από όλους αυτούς στα έδρανα όταν την ίδια περίοδο το Πασόκ περνούσε τα πάνδυνα. Κέντρο για ξύλο παντού, νομίζαν ότι το καταστρέφουνε. Νομίζαν ότι καταστρέφουνε με τον ένα τον άλλο τρόπο τη Νέα Δημοκρατία. Και τελικά φάνηκε ότι εκεί ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν είχε ρίζες.
0: Ναι, ποιοι γελούσαν έτσι.
1: Βουλευτές στους ρίζες, σε διάφορες. Και δεν θυμάστε τις κόντρες μεγάλες στη Βουλή.
0: Οι κόντρες μεγάλες ήταν πολιτικές.
1: Επειδή
0: είχε πάρει 4,6 στο Πασόκ, πήρε 4,6 στο Πασόκ. Εντάξει.
1: Αλλά δεν εξαϊλώθηκε. Αυτό θέλω να πω. Ότι πρέπει να λίγο να. Όλα ένα μέτρο.
0: Τέλος πάντων, όλα αυτά τώρα είναι μια ιστορία πολύ περιεργή, γιατί ανεξαρτητοποιούνται βουλευτές οι οποίοι παίρνουν και ένα ρίσκο, γιατί δεν ξέρουν που θα είναι την επόμενη μέρα, σε ποιο ψηφοδέλτιο της Ελλάς, αν θα είναι ψηφοδέλτιο της Ελλάς, και κυρίως αυτό το οποίο ανησυχούν είναι ότι δεν ξέρουμε ποιους θα είναι συνυποψήφοι. Γιατί ο Τσίπρας, φαντάζομαι, δεν θέλει να βγάλει μια κοινοβουλευτική ομάδα. Πες πως βγάζει 60 βουλευτές, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αν οι 40 είναι οι παλιοί του ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι.
0: Δεν θα σηματοδοτήσει κάποια ανανέωση, όπως καταλαβαίνεις. Πρέπει δηλαδή τις ισορροπίες να τις προσέξεις πολύ.
1: Σωστό είναι αυτό. Επίσης, αυτοί που όντως παίρνουν ένα ρίσκο, ανεξαρτητοποιούνται ή παρετούνται κτλ., παίρνουν ένα ρίσκο λίγων μηνών. Είτε 2 μηνών αν οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο, είτε 6-7 μηνών αν φτάσουμε.
0: Αυτό είναι μεγάλο ρίσκο.
1: Αν φτάσουμε στην άνοιξη, που είναι μεγαλύτερο ρίσκο. Ούτως ή άλλως όμως, γνωρίζουν όλοι αυτοί ότι παραμένοντας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο που εξασφαλίζονται είναι για ένα εξάμηνο.
0: Mm.
1: Γιατί μετά σίγουρα δεν θα είναι.
0: Ναι.
1: Με ένα κόμμα το οποίο εξαφανίζεται.
0: Θεωρείς δεδομένο.
1: Άρα σου λέει, ας τα παίξουμε όλα για όλα. Μήπως εξασφαλίσουμε κάτι στην επόμενη τετραετία και εκλεγούμε με τον Τσίπρα. Γιατί αλλιώς χαμένοι είμαστε.
0: Θεωρείς δεδομένο ότι θα πιάσει το 3%.
1: Και να πιάσει το 3% θα βγουν. Πώς θα βγουν οι βουλευτές, 10?
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Καταρχάς δεν τελειώνει εδώ η ιστορία, θέλω να σου πω. Γιατί χτες υπήρχε.
1: Θα διασπαστεί
0: μια...
1: πάλι.
0: Ναι, ναι, προφανώς. Γιατί να σου πω κάτι. Μείναν οι ίδιοι, μείναν η μειοψηφία, αυτοί που συμφωνούσαν μεταξύ τους, και μετά άρχισαν να διαφωνούν γιατί ο Παύλος Πολάκης θέλει να γίνει πρόεδρος. Άρα λοιπόν περιμένω κάποια στιγμή, όταν θα καταλήξουν και στο ρόλο που θα έχει ο Παύλος Πολάκης, να βγει μετά μια κόντρα για το ποιος θα εκπροσωπήσει το κόμμα στη ΔΕΘ, στα debate, σαν επίσημος εκπρόσωπος.
1: Στη γιατί... δεξίωση, στο προεδρικό μέγαρο, ποιος θα πάει εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φαντάζομαι η Ρένα Δούρου.
1: Ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ναι. Εκτός αν υπάρχει κάποια πολιτική γραμματεία μέσα στην εβδομάδα και που είναι ο Πολάκης είναι με αυτό το ρόλο και άρα ναι. Λοιπόν το κόμμα το εκπροσωπεί, δεν ξέρω, αλλά νομίζω στην, επειδή εκπροσωπεί το κοινοβούλιο, νομίζω η Ρένα Δούρου.
1: Άρα 24 την Παρασκευή που είναι η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, που έχει εκεί από ό,τι μου λες να πεις πράγματα.
0: Ναι, και θα τα πω τώρα.
1: Δούμε την κυρία. Τώρα είναι ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Ό,τι πεις εσύ.
1: Τι λες εσύ. Γιατί θέλω να. Κοιτάξτε, έχει πει ο Τάσος, πείτε για το ΣΥΡΙΖΑ, βρε παιδιά, γιατί μου στερείτε την Κυριακάτικη διασκέδασή μου. Δεν τη στερήσαμε.
0: Είδες λοιπόν.
1: Τον κρατήσαμε σε αγωνία.
0: Περιμένει ο κόσμος να ακούσει.
1: Περίμενε.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και εγώ το διασκεδάζω λοιπόν. Και ο Αντώνης.
0: Θα βγάλουμε και εμείς το ψωμάκι μας.
1: Και ο GBU57 πάντως είναι με Αργεντινή, γιατί οι Ισπανοί λέει υποστηρίζουν την Τουρκία.
0: Κερδίζει.
1: Και πώς παίζει ρόλο αυτό όμως, ναι. Στο αν θα στηρίξει ποδοσφαιρικά μια.
0: Δεν το είχα σκεφτεί εγώ αυτό, θέλω να σου πω. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
1: Κοίτα, πολιτικά πάντως, μια κατάσταση, διάφορα γεγονότα σε επηρεάζουν στο αν θα στηρίξει μια ομάδα και σε ένα άθλημα. Ας πούμε, όταν έγινε όλο αυτό με τον Μπαλογκάν της Αμερικής. Που με τηλεφώνημα τράπεζαν τον Ιφαντίνο. Σάπιο το ποδόσφαιρο από τη FIFA. Και... εκεί... καλά, μου είσαι πρώτο σκάνδαλο τη FIFA.
0: Εκεί ξενύχτησα να δω το Βέλγιο.
1: Ναι, εκεί είσαι με το Βέλγιο φανατικά. Λες, άντε.
0: Τεσάρα, δεν έριξε.
1: Ναι, έτσι. Ωραίο ήταν αυτό.

0: με πολιτικούς όρους, αλλά από άλλη σκοπιά, και ο Τραμπ με Αργεντινή θα είναι.
1: Ναι, σίγουρα. Μα είναι φίλος του αυτός ο Μιλέη, πώς τον λένε.
0: Ο πρόεδρος.
1: Ναι, ο πρόεδρος που βγήκε το 23.
0: Κολλητός του.
1: Ναι. Ο Σάντσετ θα είναι εκεί.
0: Το Σάντσετ το μισή. Όπως και την Ισπανία προφανώς.
1: Θα πρέπει να κάτσουν και οι τρεις μαζί πάντως. Εγώ αυτό θέλω.
0: Φω, πω.
1: Θέλω πλανάκι το βράδυ.
0: Τι είπε, δεν κάτσε ο Τραμπ δίπλα.

0: Καταρχάς, Παρασκευή, γιορτή της Δημοκρατίας, Προεδρικό Μέγαρο. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα είναι αν θα δούμε εκεί τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι, αν έχει πει κάτι.
1: Όχι, δεν έχει δηλώσει.
0: Ενδιαφέρον θα είναι αν θα, νικεί, αν θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας ως δύο πρώην πρωθυπουργοί.
1: Επίσης, νομίζω δεν έχει δώσει απάντηση στην Προεδρία.
0: Δεν έχουμε ακόμα κάτι. Ίσως τα μάθουμε αυτά αύριο. Τα πηγαδάκια με αυτούς τους δύο θα έχουν ενδιαφέρον, σίγουρα. Ειδικά με το Σαμαρά για το θέμα του κόμματος. Τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Καταρχάς να σου πω κάτι. Είναι η πρώτη φορά στη δεξίωση, νομίζω, που θα πάνε μετά σε ζύγων από το 2013.
0: Ναι, αυτό ισχύει. Πρώτη φορά. Γι' αυτό θα είναι, λέει, 1697 καλεσμένοι. Εντάξει, μεγάλος ο κήπος.
1: Εσύ, στείλτε άλλες τρεις προσκλήσεις για 1700. Τι είναι αυτά.
0: Γιατί το επανέφερε τώρα αυτό. Εντάξει, χρειαζότανε.
1: Καταρχάς, ναι, όλο αυτό έχει. Ξαναξεχυλώσει.
0: Ναι, πολύ.
1: Μαζεύτηκε εκεί με τα μνημόνια, έγινε λίγο πιο μαζεμένο αυτό. Τώρα αρχίζει
0: με την
1: πάλι...
0: πανδημία μαζεύτηκε.
1: Όπως έπρεπε. Την πανδημία. Τώρα πάντως έχει ξεχυλωθεί πάλι. Δεν ξέρω τώρα όλο αυτό.
0: Όχι, δεν έχει νόημα πια. Θα πρέπει να βρουν κάποιον άλλο τρόπο ενδεχομένως.
1: Ναι. Να γίνει λίγο πιο μαζεμένο. Αντί να μαζευτεί και ακόμη περισσότερο, ξανανοίγει.
0: Και επίσης έχει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Είναι 24 Ιουλίου.
1: Ναι, δεν είναι πολύ υποφερτό.
0: Δεν σώνεται με τίποτα, ναι.
1: Ειδικά οι άντρες πρέπει να πάνε με γραβάτα, ναι, κοστούμι κτλ. Είναι ένα δράμα.
0: Έχω πάει τις δύο τελευταίες χρονιές και είναι ένα δράμα.
1: Στάζει, ναι. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Θα είχε και μέσα, θα το είχαν γεμίσει ανεμιστήρες, λέει.
0: Εντάξει. Και πέρυσι είχε, νομίζω, αλλά τι να σώσει τώρα μέσα στους κήπους. Λίγο κρασί, λίγο soft drink.
1: Άμα πιει και κρασί, χειρότερα θα γίνει. Θα ανεβάσει θερμοκρασία.
0: Τίποτα, αναψυχτικά. Και έκανα και φταδάκι.
1: Και φταδάκια όμως, επειδή τα μιλείται ο κύριος Μπέκας,
0: πολύ καλά,
1: ο σεφ της Προεδρίας, είναι από τα καλύτερα μπιφτεκάκια που μπορεί να φάσει ποτέ.
0: Ναι. Επικροτώ.
1: Και τα έχω φάει και αλλού πέρα από το Προεδρία.
0: Πάμε την Παρασκευή για τα μπιφτεκάκια.
1: Να πας, Αντώνη.
0: Δεν το σκέφτεσαι καν.
1: 40 άρια, όχι.
0: Όχι. Εντάξει, τι να σου πω. Αν πάω, θα σου στέλνω μηνύματα.
1: Να μου στέλνεις από τα πηγαδάκια και το χαμό. Ναι. Χαμό θα γίνεται.
0: Ειδικά αν έρθει ο Αντώνης Σαμαράς, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τσίπρας, εντάξει, τι να μας πει. Αν μας πει ότι πάει στη ΔΕΘ δυνατά, ξέρω εγώ. Εντάξει, τα έχει πει όλα πια.
1: Έρχομαι, θα πει.
0: Έρχομαι, πάω για πρώτες από Σεπτέμβριο. Ναι.
1: Τσίπρας Σαμαράς είναι καλεσμένος πρώην πρωθυπουργή.
0: Ναι.
1: Για να πει κάποιο Καριστιανού θα είναι. Δεν μπορεί να είναι, γιατί δεν είναι αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Ναι.
1: Ούτε ο κ. Τσίπρας έρχεται ως πρόεδρος της Ελλάς. Έρχεται ως πρώην πρωθυπουργός. Mm-hmm. Και ο κ. Σαμαράς όχι ως πρόεδρος ενός κόμματος που θα γίνει.
0: Ναι.
1: Και αυτός ως πρώην πρωθυπουργός. Ελπίζω να μην τσακωθούν πάλι. Αυτοί που θα είναι εκεί.
0: Α, νόμιζα γιο τους.
1: Όχι. Πέρσι δεν είχε γίνει ένα μπιφ με τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Ανδρουλάκη. Καλά, δεν με τσακωθήκανε, αλλά.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα μπιφ εκεί στο κιόσκι που πάνε αυτή η αμήχανη στιγμή. το 1/4 που οι μισοί δεν μιλούνται με τους άλλους μισούς.
0: Πραγματικά, για τους βλέπεις από απέναντι έτσι, έχει το συντριβάνι στη μέση και βλέπεις μια μηχανία να κάθονται. Τι λένε εκεί πέρα, όταν μιλάνε και όταν φεύγουν οι κάμερες από μακριά.
1: Πέρσι νομίζω το είχε πει ο Μητσοτάκης αυτό. Λέει, όλο αυτό δεν είναι. Όταν ακούγονται αυτά που ακούγονται με την αντιπολίτευση κτλ. Δεν είναι. Έχει κάποιο νόημα αυτό που γίνεται. Και του λέει ο Ανδρουλάκης, δεν θέλουμε εμείς για τα σκάνδαλα. Γιατί ένα τέτοιο μπιφ είχε γίνει.
0: Ναι, το θυμάμαι. Ναι. Άρα θα είναι και η Δούρου φέτος στο κιόσκι.
1: Θα είναι και η Δούρου στο κιόσκι. Θα είναι κάποιοι που δεν θα πάνε από τους αρχηγούς.
0: Δεν ξέρω.
1: Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν το έχω.
1: Και Κωνσταντοπούλου που έχει μπιφ με τον κύριο Δασούλα.
0: Νομίζω δεν θα πάει.
1: Πέρσι δεν ήταν.
0: Αλλά κάπου το διάβασα δηλαδή. Δεν το έχω ψάξει.
1: Πέρσι δεν ήταν.
0: Όχι, δεν ήταν και νομίζω ότι ενδεχομένως και φέτος.
1: Και εγώ δεν έχω δει ποτέ τον κύριο Βελόπουλο εκεί.
0: Ναι.
1: Επίσης.
0: Ναι. Καλά.
1: Τον ίδιο να έρχεται.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Και για το κόμμα Σαμαρά μαθαίνει τίποτα καινούριο.
1: Προχωράει. Σου έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι το κόμμα αυτό θα γίνει λίγο πριν τις εκλογές.
0: Κάτι για γραφεία που έχουν πει.
1: Ναι, κυκλοφορεί ότι θα νοικιάσουν στο κέντρο της Αθήνας. Κάπου. Ναι, στο παλιό βιβλιοπωλείο της Εστίας.
0: Α.
1: Έτσι έχει υποθεί. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν το έχω.
0: Γιατί δεν πάει στη Ριγίλη.
1: Δεν το έχουν διασταυρώσει. Καρχάς. Και να θες να πας στη Ριγίλη, ξέρεις ότι αν πας με στη Ριγίλη, βάζεις 20 άτομα, θα πες στο κτίριο. Γιατί είναι
0: τώρα τι γίνεται, είναι κενό είναι αυτό το.
1: Ναι.
0: Κενό,
1: Θέλει πολλά λεφτά για να. Καρχάς να ανοίξει η Νέα Δημοκρατία το κτίριο αυτό. Αλλά θέλει πάρα πολλά λεφτά για να σταθεροποιηθεί. Σαν κτίριο έχει δομικά προβλήματα πλέον. Δεν μπορείς να πας να το χρησιμοποιήσεις ως γραφείο αυτό το κτίριο, αν δεν πέσουν πολλά λεφτά να φτιαχτεί το κτίριο. Έχει τρομερά προβλήματα. Του θυμίζω ότι τελευταία, τότε που δεν πήγαν ούτε ο κύριος Σαμαράς, ούτε ο κύριος Καραμαλής στη Φιέστα για τα 50 χρόνια, όλα έγιναν απ' έξω.
0: Δεν μπήκε κανείς μέσα, ναι, το θυμάμαι.
1: Μπήκε κανένας
0: μέσα.
1: Θυμάμαι. Δεν είναι σε καλή κατάσταση αυτό το κτίριο.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, αν φτιάξει, αν δούμε και γραφή, εντάξει, δεν μένει για μετά τίποτα άλλο, μόνο το όνομα να μάθουμε.
1: Ναι. Και το πότε θα ανακοινωθεί το κόμμα. Εγώ επιμένω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή, βιαστήκαν οι άλλοι. Σου λέγα, θυμάσαι ότι δεν πρόκειται να βιαστεί ο κ. Σαμαράς, δεν έχει λόγο να το κάνει.
0: Ναι. Δεν τον αφορά και η ΔΕΘ. Ναι. Έτσι, αλλιώς δεν την εκτιμούσε ποτέ.
1: Ναι,
0: ως πρωθυπουργός.
1: Αλήθεια είναι, σε ΔΕΘ που δεν
0: έλεγε. Ναι, τα είχε καταργήσει.
1: Ναι. Τα είχε κάψει όλα
0: αυτά. Να σου πω κάτι, και η ΔΕΘ ενδεχομένως λίγο έτσι έχει. Είναι ένα παρελθόν. Θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί και όλο αυτό.
1: Ναι, μια αναπροσαρμογή, γιατί η ΔΕΘ που έχουν υποθεί πολλά, κάποια στιγμή είχε γίνει συνώνυμο στον Μπουζούκι. Για όσο ανέβαμε στη Αθήνα, όλη η πολιτική κτλ. Αυτό μαζεύτηκε. Δημοσιογράφη, ναι, όλοι στο ανέβαινε. Αυτό μαζεύτηκε. Επί Πασόκ και επί Νέα Δημοκρατία που Καραμαλή ήταν χαμό στα μπουζούκια.
0: Ναι,
1: με παρουσία υπουργών, πολιτικών κτλ. Αυτό έχει μαζευτεί πολλά χρόνια.
0: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και μη σου πω και λίγο πριν το μνημόνιο, αλλά και στο μνημόνιο και μετά σίγουρα. Και παραμένει μαζεμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό που εξυπηρετεί η ΔΕΘ, τώρα δεν ξέρω αν ο τρόπος είναι ο καλύτερος και θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, σίγουρα θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, είναι ότι λειτουργεί σαν η έναρξη πολιτικής χρονιάς και αυτό που γίνεται σε όλες τις χώρες στην ουσία, που έχεις μια ομιλία είτε του Προέδρου είτε του Πρωθυπουργού που δείχνει την πορεία της επόμενης χρονιάς. Βάζει την κυβερνητικό και προγραμματισμό.
0: Εγώ μιλάω πιο πολύ, όχι, αυτό ισχύει και είναι και σημαντικό και στη ομιλία στο Βελίδιο είναι σημαντική και η συνέντευξη τύπου να ακούσουμε πού το πάνε. Αλλά όλο αυτό το τελειολειτουργικό με το να πάνε στα περίπτερα που δεν έχει κανένα
1: όλο
0: νόημα
1: αυτό είναι κουραστικό.
0: Και να ακολουθείς εσύ από πίσω και κάμερες και να λένε και τα ίδια
1: δεν
0: πράγματα.
1: Προσφέρει και κάτι.
0: Δεν προσφέρει κάτι. Δηλαδή αυτά θα μπορούσαν να σταματήσουν. Ναι. Να μείνει μόνο η ουσία.
1: Ναι, όλο το τριγύρω το σώμα. Ναι, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Κάπως έτσι θα πρέπει να γίνει. Λοιπόν, Σουλά. Για να μην το ξεχάσω, ο Μητσοτάκης έχει πει σε όλους.
0: Α, ναι, αυτό το σημαντικό.
1: Να είναι στα γραφεία τους πίσω 17 Αυγούστου.
0: 17
1: στο
0: Αυγούστου.
1: Μαξίμου.
0: Επιστρέφω κι εγώ.
1: Άρα εντάξει, μια χαρά είσαι. Συμπίπτεται. Ο ίδιος θα λείπει 9 με 16 Αυγούστου.
0: 9 με 16, πού θα πάει, ξέρεις.
1: Χανιά.
0: Χανιά, ε. Κλασικά. Α, θα λείψει και πολύ. Πού να λείψει.
1: Εντάξει, θα φύγει
0: κάποια.
1: Θα φύγει κάποια Σαββατοκυριακά. Προφανώς, αλλά. Το μαζεμένο είναι 9 με 16 Αυγούστου που θα είναι στα Χανιά. Κάποιες αποδράσεις τώρα, τίνω, κάτι άλλο, σίγουρα θα γίνουν. 17 όμως πρέπει να είναι όλοι στα γραφεία τους. Και ο προγραμματισμός της ΔΕΘ, αλλά δεν ξέρεις και τι άλλο μπορεί να προκύψει.
0: Θα κάνει και κανένα υπουργικό δηλαδή, την πρώτη εβδομάδα, το Αυγούστου,
1: όχι. Αποκλείεται. Νομίζω θα δούμε αυτά στη. Η ΔΕ θα εκκινήσει πολιτικά. Τώρα, γιατί αν γίνουν και εκλογές, τι υπουργικό να κάνει, Ράντον.
0: Για. Ναι, ρε, εσύ, δεν ξέρω. Μπορεί να μην κάνει εκλογές. Γιατί να σου πω κάτι πάλι αυτήν την εβδομάδα που πέρασε, το 27 λέει εκλογές. Τους κοροϊδεύει όλους, έτσι.
1: Όχι. Εγώ σου έχω ξαναπεί. Εγώ πιστεύω ότι ο ίδιος θέλει πάρα πολύ να γίνουν εκλογές Μάρτιο-Απρίλιο του 27. Ωστόσο, επειδή είναι πολιτικός. Και το λέω με την καλή έννοια αυτό, ότι η πολιτική. Βλέπουν και τις συγκυρίες και τις συνθήκες. Νομίζω θα εξετάσει τα πάντα τέλος Αυγούστου. Θα δει τι κλίμα επικρατεί, πώς έχει πάει το καλοκαίρι από πυρκαγιές, από το ένα από το άλλο. Πού βρίσκεται δημοσκοπικά και η ίδια Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο Μητσοτάκης. Θα το πω έτσι. Αν όμως εσύ ήσουν θέση του και έβλεπες ότι η Νέα Δημοκρατία σου δίνανε δημοσκόπιο ότι αυτή τη στιγμή είσαι στο 31-32, τι κάνει, δεν τι κάνει.
0: Άμα σου δώσει μετά. Άμα δεις ότι πριν τη ΔΕΘ τι κάνεις.
1: Τις κάνεις. Τις
0: κάνεις φουλ. Δεν το συζητάω γιατί και μετά τη ΔΕΘ θα τσιμπήσει κι άλλο. Άμα πάρεις ένα 33-34 μετά.
1: Ξέρεις αν θα το έχεις το 31-30. Αν το έχεις. Εγώ δεν λέω ότι τώρα είναι και η Νέα Δημοκρατία. Μην παρεξηγηθώ.
0: Εννοείς τώρα όμως με την τελευταία δημοσκόπηση του Ιουλίου. Γιατί τώρα τελευταία δημοσκόπηση Αυγούστου δεν μετράει τίποτα.
1: Καλά. Και τώρα κάνει φόκου στο Μαξίμου. Θα κάνει και τέλος Αυγούστου. Και τη βδομάδα πριν τη ΔΕΘ φόκου στο Μαξίμου. Θα τα μετρήσει αυτά.
0: Πες μας για τη ΔΕΘ, γιατί τελειώνουμε. Τι.
1: Λοιπόν, να περιμένουν συνταξιούχοι.
0: Ναι.
1: Έχει νέο μπονομά. Όχι τυχαίο.
0: Όλοι.
1: Όχι τυχαίο, όλοι. Όχι τυχαίο.
0: Α,
1: γιατί ψηφίζουν. Πάνε όλοι οι συνταξιούχοι στις κάλπες. Επιχειρήσεις συνολικά. Και πάλι για οικογένειες με παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές οι τρεις κατηγορίες χτίζονται μέτρα για αυτές τις κατηγορίες. Αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχω.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θα τα πούμε και αναλυτικά την άλλη Κυριακή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα έχει μουντιάλ όμως.
0: Ναι, ρωτάω γιατί τρομάζω. Μην λείπει κανένας.
1: Θα έχει πολύ κουσκούς όμως από την Προεδρία.
0: Ναι, θα έχει πολύ κουσκούς
1: από την Προεδρία.
0: Ναι, βέβαια. Όποιος πάει από τους δυο μας.
1: Ναι. Ή ό,τι διαβάσουν από τους συναδέλφους. Θα κάνουν εξαιρετική δουλειά και θα είναι εκεί.
0: Λοιπόν, καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή.
0: Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας.
2: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Oh, φτάσαμε!
10: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
15: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
16: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
16: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη.
18: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι μία.
19: Nova 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
20: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
19: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
20: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
21: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
22: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
21: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
22: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
21: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
23: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
24: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
23: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
24: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
23: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
24: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
23: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
25: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
26: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
25: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
26: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
25: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
26: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
25: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
26: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
25: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη, και στο 254 10 63 704.
26: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
25: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
27: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
19: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
27: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
19: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
28: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
29: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
30: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
0: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
30: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
0: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
1: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
2: Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Πρόσκαιρα στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός και πανεπιστημιακός καθηγητής, διατέλεσε πρίτανης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών από το 2019 έως το 2023. Αν χρειαστεί να συστηθείτε κάπου, τι δουλειά λέτε ότι κάνετε?
6: Ότι είμαι γλύπτης.
4: Και όταν ακούει κάποιος ότι είστε γλύπτης, ρωτά κάτι παραπάνω, θέλει να μάθει περισσότερα?
6: Ναι, μου λέει με τι υλικά δουλεύεις. Οπότε τους λέω δεν υπάρχει ένα υλικό, υπάρχουν πάρα πολλά και διαφορετικά υλικά. Οπότε μετά όταν επιμένουν πιο πολύ λέω, ωραία, αυτό που κάνω είναι ότι διηγούμε ιστορίες, είμαι παραμυθατζής δηλαδή.
4: Χρησιμοποιώντας όμως κάποια υλικά.
6: Ναι, δημιουργώντας εικόνες, δηλαδή διηγούμε ιστορίες, δημιουργώντας τρισδιάστατες εικόνες, κυρίως. Αυτό που με χαρακτηρίζει θα έλεγα είναι ότι κάνω εγκαταστάσεις, δηλαδή κάνω πράγματα στο χώρο, που πολλές φορές είναι και εφήμερα, και ταυτόχρονα ένα που με χαρακτηρίζει είναι ότι κάνω συσσωρεύσεις, ότι όλα μου τα έργα είναι συσσωρευτικά. Μετά από τόσα χρόνια, γυρίζοντας προς τα πίσω, βλέπω τα έργα μου ότι αυτό που με χαρακτηρίζει είναι οι συσσωρεύσεις.
4: Αυτό μοιάζει λίγο με εκείνο το παιδικό παιχνίδι παιδιών μιας άλλης εποχής, βέβαια, που είχαν λίγα υλικά στα χέρια τους, λίγα παιχνίδια και σε ένα προάβλιο χώρο μπορεί και να στείναν ένα σπιτάκι, ένα σχολείο, δεν ξέρω τι άλλο.
6: Το πρώτο μου σπίτι το έκανα στα 5 μου, με λάσπη και πέτρες. Και το δεύτερο στα 6 μου, το οποίο ήταν με τσιμέντο αυτό.
4: Έχετε απαντήσει στο ερώτημα για ποιο λόγο τα παιδιά έχουν ανάγκη να φτιάχνουν ένα σπίτι έξω από το σπίτι?
6: Γιατί το πρώτο που κάνουν είναι να φτιάξουν τη φωλιά τους. Οπότε όπως όλα τα ζώα με κάποιο τρόπο φτιάχνουν τη φωλιά τους, έτσι και ο άνθρωπος φτιάχνει τη φωλιά του. Οπότε είναι στο DNA του να φτιάχνει τη φωλιά. Όλα τα χελιδόνια, ας πούμε, όσο πιο μήκος και πλάτος, να κάνουν τη φωλιά τους με τον ίδιο τρόπο. Οι άνθρωποι επίσης κάνουν με τον ίδιο τρόπο τη φωλιά τους. Οπότε είναι ζήτημα φωλιάς. Το πρώτο που κάνει ο άνθρωπος και σκέφτεται είναι πώς θα προφυλαχθεί. Γι' αυτό και τα παιδιά κάνουν τη φωλιά τους.

0: γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στο Ζάρα και σε Βίες.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση, ίσως από εκεί ή από κάπου αλλού, χαρακτηριστική από την παιδική σας ηλικία που μπορεί να σας ακολουθεί και μέχρι σήμερα?
1: Καταρχάς εξακολουθώ να πηγαίνω, γιατί εκεί γεννήθηκα. Αυτό που κυρίως έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μέχρι τα 10 μου ήμουν αβουκόλος, αγρότης δηλαδή, με ζώα, δηλαδή πρόβατα, γίδια. Και καλλιεργούσαμε με ζώα, όχι με μηχανικό. Ήταν σαν τον Ισίωδο. Όπως ήταν ο Ισίωδος, μέχρι τα 10 μου έζησα με αυτόν τον τρόπο, δίχως ηλεκτρικό ρεύμα. Οι γονείς μου ήταν αγρότες, αλλά ο πατέρας μου δεν ήταν αγρότης, ήταν σιδεράς. Αυτό ήταν κυρίως. Αλλά δεν ήταν σιδεράς, ήταν μετανάστης, ήταν στη Γερμανία και δούλευε στις κατασκευές με γέφυρες, αναυπηγεία.
0: Ήσασταν από εκείνα τα παιδιά, δηλαδή, που ένας από τους δύο γονείς έφυγε για μια καλύτερη ζωή στο εξωτερικό, στη Γερμανία συγκεκριμένα.
1: Ακριβώς.
0: Και ήταν απόν στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας.
1: Ακριβώς, ήταν απόν.
0: Σας χάραξε αυτό?
1: Μπορεί, ενδεχομένως, αλλά υπήρχε αγάπη, υπήρχε μεγάλη αγάπη. Θα έλεγα ότι μεγάλωσα με τριαρχία. Ότι όλη η δυναμική δηλαδή ήταν της μητέρας μου, εφόσον ο πατέρας μου ήταν εδώ. Βέβαια ήταν παρόν, δηλαδή ερχόταν τακτικά κάθε εξάμηνο. Αλλά υπήρχαν πολλοί τέτοιοι, ήταν ναυτικοί κλπ. Δηλαδή στους Ζάραγες υπήρχαν και ναυτικοί και μετανάστες, από όλα υπήρχαν. Και οι δύο παππούδες μου ήταν μετανάστες. Δηλαδή πάντα οι ιστορίες που άκουγα ήταν από την Αμερική, από την Αυστραλία, από τη Γερμανία, από το Βέλγιο.
0: Εσείς δεν χρειάστηκε να μεταναστεύσετε?
1: Όχι, μόνο ένα μεταπτυχιακό έκανα στο Παρίσι.
0: Και γυρίσατε?
1: Και γύρισα, ναι. Ένα χρόνο
0: λόγο?
1: Δηλαδή. Δεν ήθελα να φύγω καθόλου, γιατί ο πατέρας μου δεν θα φύγει, εφόσον ο πατέρας του και ο πεθερός του έφυγε. Οπότε λέω, εγώ δεν θα φύγω. Είμαι σίγουρο ότι θα φύγω.

0: πότε καταλάβατε ότι μπορεί να είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό σε σχέση με τους άλλους?
1: Καλά, δεν ήμουν από διαφορετικό υλικό, ήμουν από το ίδιο υλικό που να είναι και όλοι οι άλλοι. Γιατί όλοι οι άλλοι και οι φίλοι μου και οι συμμαθητές μου και λοιπά ήταν το ίδιο. Ο καθένας έχει μια δεξιοτεχνία, ας πούμε. Κάποιος μπορεί να τρέχει πιο πολύ. Εγώ μπορούσα να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου. Αλλά αυτή η δεξιοτεχνία για ένα παιδί δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος αυτή την εποχή ήταν ορθογραφικό το σύστημα. Ορθογραφικό κεντρικό. Αυτός που ήξερε καλή ορθογραφία ήταν πιο σπουδαίος από κάποιον ο οποίος έχτιζε σπιτάκια ή μπορούσε να ζωγραφίσει ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ήσασταν το άτακτο παιδί σε μια τάξη?
1: Ήμουν το κανονικό.
0: Γιατί συνήθως λένε πως αυτοί που παρεκκλίνουν στην παιδική τους ηλικία γίνονται καλλιτέχνες.
1: Όχι, ήμουν άτακτος όταν μου δείγνανε την κόλλα που ήταν κατακόκκινη. Οπότε τη δείγνανε σε όλη την τάξη επειδή ήμουν ορθόγραφος και όλοι γελάγανε. Οπότε του έλεγα του δάσκαλου ότι προσπάθησες, οπότε δικαιολογείς το μισθό σου κλπ. Οπότε με έβγαζε έξω.
0: Α, κάνατε κριτική στο δάσκαλο.
1: Εφόσον αυτός γελάγανε του, χαρά μου που γελάνε οι άλλοι. Τότε δεν ξέραμε bullying, δεν ξέραμε ότι αν ήσουν δυσλεκτικός κλπ. Δεν υπήρχαν αυτά. Ήταν ένα σύστημα το οποίο ήταν ορθογραφικό κεντρικό, μαθηματικό κεντρικό, δηλαδή θέλανε να βγάλουν τον Αϊνστάιν, θέλανε να βγάλουν τον μεγαλοφιλόλογο κλπ. Η παιδεία δεν είναι αυτό βέβαια. Δηλαδή, αν ένας φιλολογός μου τώρα με άκουγε ότι μπορούσα να κάνω διαλέξεις, θα λέει αποκλείεται. Δεν μπορώ να κάνω διαλέξεις. Φυσικά δεν διάβασα ποτέ εξαναγκαστικά. Διάβασα μόνο επειδή με ενδιαφέρε να δω και να αναγνωρίσω τη ζωή μου.
0: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί γίνατε εικαστικός?
1: Γιατί αυτό ήταν η ευκολία μου. Μου ήταν εύκολο δηλαδή να φτιάχνω μια εικόνα. Μου ήταν εύκολο να φτιάχνω μια εικόνα τρισδιάστατη. Μου ήταν εύκολο να πάρω πυλό και να πλάσω ένα κεφάλι. Μου ήταν εύκολο να σκαλίσω μια κυμωλία. Μου ήταν εύκολο.
0: Ήταν εξίσου εύκολο να ζήσετε από αυτό το αντικείμενο.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Yeah.

0: Αλφα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Το καλό και το κακό είναι τα υλικά που δουλεύει ένας καλλιτέχνης. Στην ουσία δηλαδή η τέχνη είναι ένα νομικό σύστημα. Πρώτα γίνεται το κακό στη τέχνη, στο θέατρο κυρίως, που δίνει στον αντίπαλο να μιλήσει και αυτός, γιατί τελείως δεν θα έχει ενδιαφέρον η ιστορία. Του δίνεις το δικαίωμα να μιλήσει, οπότε γίνεται συμπαθητικός ο κακός και μετά έρχεται ο νομικός πολιτισμός. Ο νομικός πολιτισμός έρχεται και δίνει ελαφρυντικά που στις δύο πράξεις. Στην ουσία είναι μια σχέση ίδια. Το καλό και το κακό.
4: Υπάρχει κάποιος που επηρέασε την απόφασή σας να ασχοληθείτε με τα εικαστικά? Σας ενθάρρυνε, σας έσπρωξε λιγάκι να βγείτε στη σκηνή?
3: Όχι.
4: Μονός?
3: Ναι, ήταν αυτό που ήξερα καλύτερα. Μου φαίνεται ότι πιο πολύ μου αρέσανε στα μουσεία που πήγαινε ο πατέρας μου και με ενδιαφέρε πάρα πολύ όταν έβλεπα αυτά τα γλυπτά, ας πούμε, και μου αρέσανε πολύ. Οπότε η πρώτη μου δάσκαλη, αν θέλεις, στην γλυπτική είναι αυτή. Υπήρχε μια συγκίνηση.
4: Θυμάστε ποιο ήταν το πρώτο γλυπτό που είδατε και σας καθήλωσε?
3: Μεγάλο γλυπτό είδα τον Ηνίο Χρυσοδελφού στα 7 μου, που είχαν πάει εκδρομή με το σχολείο. Και αγόρασα και ένα αντίγραφο, βέβαια. Οπότε ήταν εντυπωσιακός ο Ηνίοχος και όλα το μουσείο των Δελφών. Είχε πολλά γλυπτά, αλλά ο Ηνίοχος ήταν και είναι καθηλωτικός.
4: Πιστεύετε ότι αυτό το παιδί μέσα μας που βλέπει για πρώτη φορά κάτι και μαγεύεται, μεγαλώνει ποτέ?
3: Όχι, ο άνθρωπος μεγαλώνει σαν σώμα. Και μοιραία αυτό που έχει να αντιμετωπίσει είναι την ήττα σώματος, τον θάνατο. Γιατί το πνεύμα δεν ιτάται. Ο καλλιτέχνης κάνει πνευματικά. Δουλεύει με το πνεύμα και δημιουργεί έργα πνευματικά, όχι πραγματικά έργα. Οπότε ο άνθρωπος έχει ανάγκη από πνευματική τροφή. Είναι το σώμα από τη μία και από την άλλη είναι το πνεύμα του που θέλει τροφή και αυτό. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτά τα δύο κομμάτια. Στην ουσία το πνεύμα, αυτό που λέμε το πνεύμα, είναι το μαύρο δωμάτιο. Είναι το σκοτεινό δωμάτιο, το οποίο στο σκοτεινό, εκεί που κατοικοεδρεύουν τα όνειρα κλπ. Και αυτό σκοτεινό δωμάτιο, το μαύρο, είναι η τέχνη, ο μοναδικός παράγοντας που μπορεί να διεισδύσει εκεί πέρα και να δημιουργήσει οποιαδήποτε σενάρια θέλει, σενάρια ύπαρξης. Σε όλες τις άλλες δουλειές είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Αλλά στη τέχνη μπορούμε να διεισδύσουμε ακριβώς το μαύρο δωμάτιο.
4: Έχει υπερτιμηθεί ή υποτιμηθεί ανάλογα στην εποχή?
3: Κανονικοί άνθρωποι. Αλλά στη τέχνη μπορούμε να διεισδύσουμε ακριβώς το μαύρο δωμάτιο.
4: Έχει υπερτιμηθεί ή υποτιμηθεί ανάλογα στην

0: ότι είναι σαν τις βάκχες κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν έχουν τόσο πολύ την ψυχαγωγία, αλλά έχουν την διασκέδαση, το συγκεντράτο που καταστρέφω κλπ. Οπότε όλες οι κοινωνικές ομάδες που συναντιούνται στον ερωτισμό, στα τραγούδια, τα ερωτικά εκεί που μπορούν.
1: Στην καψούρα θέλετε να πείτε.
0: Η καψούρα είναι η παγίδα της φύσης για την αναπαραγωγή του είδους, έτσι. Οπότε δεν θα κρίνουμε εμείς τώρα τα λουλούδια τι χρώμα έχουν και γιατί μυρίζουν. Όλα τα λουλούδια μυρίζουν και για την άνοιξη κλπ. Έτσι ακριβώς είναι και οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι λοιπόν μυρίζουν, φτιάχνονται, περιποιούνται. Γιατί ακριβώς είτε έχουν συνείδηση είτε δεν έχουν συνείδηση, όλοι κοιτάζονται στο καθρέφτη γιατί εκεί βλέπουν πώς θα τους δει κάποιος τρίτος, κάποιος άλλος.

0: Είναι πιο εύκολο πάντως οι άνθρωποι να εκφραστούν βακχικά σε ένα νυχτερινό κέντρο από το να σταθούν μπροστά σε ένα installation δικό σας ή οποιοδήποτε άλλου και να εκστασιαστούν. Είναι πως κάνω λάθος?
1: Όχι. Ποια είναι η διαφορά τώρα? Η διαφορά είναι ότι έχουμε τη μεθυσμένη νυχτερινή για την ξεμέθυστη. Λοιπόν, οπότε έχουμε τελετές οι οποίες, μην ξεχνάτε ότι είμαστε ενοφιλικός λαός. Σαν ενοφιλικός λαός, δηλαδή, έχουμε πάρει το Διόνυς. Πήραμε τον Απόλλωνα, λέγανε ότι στην ωραία πύλη είναι ο Άμπελος, που είναι αυτό, από πάνω είναι ο ήλιος, ο Χριστός δηλαδή. Ο Χριστός πήρε και τον Απόλλωνα και τον Διόνυσο μαζί. Οπότε, σαν ενοφιλικός λαός, όταν δίνουμε κοινωνία στα μικρά παιδιά που είναι μωρά, τους κάνουμε εισαγωγή στο αλκοόλ. Να μην είναι λευκό χαρτί, να μην είναι τάμπουλα ράζα, αλλά τους δίνουμε δόσεις να ενισχύσουν όταν δεχτούν μετά το αλκοόλ, τι, να είναι έτοιμοι γι' αυτό. Υπάρχουν καλλιτεχνικές δράσεις οι οποίες είναι με αλκοόλ πολύ και άλλες που είναι με λιγότερο αλκοόλ. Οι τελετές όλες, τα πανηγύρια κλπ. Έχουν αλκοόλ, χωρίς αλκοόλ. Γιατί όμως το αλκοόλ? Γιατί το αλκοόλ σου δίνει μια διάσταση κάποιου άλλου βλέμματος, κάποιου άλλου κοιτάγματος. Φυσικά φεύγεις, κάποιοι χώνονται μέσα, μένουν εκεί κλπ. Όμως, τι είναι με τις ουσίες γενικά? Έχουμε βιβλιογραφία μεγάλο, περί μέθης κλπ. Ο Μπάρο στο Τζάγκη λέει ότι μπορείς να δοκιμάσεις μια ουσία. Ο σκοπός είναι, λέει, την άλλη μέρα να σκέφτεσαι σαν να έχεις πάρει αυτήν την ουσία. Δηλαδή, την ελευθερία που σου έδωσε. Όπως επίσης και στον Όμηρο αναφέρεται ότι οι Πέρσες παίρνουν μια απόφαση ξεμέθυστη και μια μεθυσμένη. Πρέπει να είχαν και τις δύο απόψεις. Όχι, γιατί όταν πρέπει να παράγεις ένα έργο είναι πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο. Έχεις εργαλεία, έχεις σκοπτικά εργαλεία πολλές φορές κλπ. Πρέπει να το σκεφτείς 100 φορές για να παράγεις αυτό το έργο. Πολλές φορές χρησιμοποιείς τα εργαλεία που είναι πολύ επικίνδυνα κλπ.
0: Το αντικείμενό σας έχει αντίκρισμα στην πραγματική ζωή? Μπορεί δηλαδή να μεταβολήσει αυτό που λέμε συλλογικό ή προσωπικό πόνο σε κάτι λυτρωτικό?
1: Η τέχνη είναι ένα πολυεργαλείο για να κατανοήσουμε τον κόσμο, να κατανοήσουμε την ύπαρξή μας. Σαν τέτοιο, φυσικά είναι ένα απαραίτητο εργαλείο το οποίο μπορούν όλοι να το χρησιμοποιήσουν και αυτό είναι το θετικό. Δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολλά, δεν χρειάζεται να έχεις ούτε πτυχία ούτε τίποτα. Απλώς το κατανοείς. Η διαφορά είναι ότι θέλουν να τα κατανοήσουν, αλλά τη μουσική την αναλύεις ευθόγκους? Ποτέ. Όχι.
0: Ευτυχώς όχι.
1: Ευτυχώς όχι. Το ίδιο είναι και ένα εικαστικό έργο. Το κοιτάζεις λοιπόν. Άμα έχει πολλά χρώματα αυτά και δεν βλέπεις την εικόνα, τι είναι? Δεν έχει εικόνα, αλλά έχει πολλά χρώματα. Πράσινα, κόκκινα. Λέει είναι πιο χαοτικό. Απόλαυσέ το σαν μουσική. Κυρίως, αχ, θα δεν το καταλάβω. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις τίποτα. Πρέπει να χαλαρώσεις και να το απολαύσεις.
0: Ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια αγωνία. Αν συναντηθούν με ένα έργο και έναν καλλιτέχνη, θεωρούν ότι ο καλλιτέχνης θα τους εξετάσει στο μάθημα και πιστεύουν ότι πρέπει να αναλύσουν, δηλαδή να γράψουν σωστά στο προειδοποίητο. Ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει έτσι. Δεν έχετε αυτή την ανάγκη να καταλάβει ακριβώς ο θεατής αυτό που λέτε?
1: Όχι. Αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι να το βλέπουν. Δηλαδή υπάρχει ένα κοινό που να το βλέπει και ας καταλάβει ό,τι θέλει. Γιατί είναι σαν να πας σε μια βόλτα σε ένα νησί. Ο καθένας θα έχει τη δική του διαδρομή. Έτσι είναι ακριβώς και τα έργα τέχνης.

0: Γλυπτά. Επειδή τα γλυπτά κοιμούνται το βράδυ, ξυπνάνε το πρωί, όταν βρέχονται, βρέχονται, δηλαδή μιλάνε με το σύμπαν, έχουν σκιά γύρω-γύρω κλπ. Είναι ρολόγια, αυτό είναι η γλυπτική. Ενώ η ζωγραφική είναι κάθε μέρα πρωί, κάθε μέρα βράδυ κλπ. Οπότε στη γλυπτική, πότε θα το δεις εσύ αυτό γλυπτό? Όταν το δεις εσύ αυτό γλυπτό, μπορεί να είναι βράδυ. Οπότε, αν είναι βράδυ με φεγγάρι και αν κάθεται και ένα περιστέρι απάνω, είναι τελείως διαφορετικό. Αν είναι μεσημέρι και είναι ντάλα, είναι τελείως διαφορετικό και στείλει μια σκιά. Μπορεί να καθίσει κάτω από τη σκιά του. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους και μπορεί να πάρεις τελείως διαφορετικά συμπεράσματα.
1: Στην Καλών Τεχνών πώς βρεθήκατε?
0: Στα 18 μου έμαθα ότι υπάρχει Καλών Τεχνών. Δεν τα ήξερα πρώτα, παρόλο που ζωγράφιζα κλπ. Μπορεί να μου το είχαν πει, αλλά τότε το κατάλαβα. Και ετοιμαζόμουν να δώσω όπως τότε πανελλήνια σε μια εύκολη οικονομική σχολή κλπ. Επειδή ήμουν καλό στα μαθηματικά. Άλλο υπάρχει Καλών Τεχνών και θα πάω. Δεν προετοιμάστηκα πολύ καλά όμως, έπρεπε να πάω με τα στρατιώτης, οπότε έγινα μηχανικός κλωστό υφαντουργικών ιστών. Δούλεψα πάρα πολλά χρόνια στα υφαντήρια και σε διάφορες άλλες βαριές βιομηχανίες. Στα 26 μου λέω δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο και θέλω να γίνω καλλιτέχνης.
1: Ξαναπήγατε?
0: Ναι, τότε πήγα, ναι.
1: Πιστεύετε ότι ένας άνθρωπος πρέπει να επιμένει στο σκοπό του, στο στόχο του, στη διαίσθησή του?
0: Ναι, πρέπει να επιμένει, γιατί μου φαίνεται ότι μόνο αυτό μπορεί να σε οδηγεί σε μια καλή ζωή.
1: Βρήτανη στην Καλών Τεχνών πώς γίνατε? Είναι κάτι εύκολο?
0: Βρήτανη στην Καλών Τεχνών βάζει υποψηφιότητα. Είναι... και σε ψηφίζουν οι συνάδελφοί σου. Κοιτάξτε, είμαι πολιτικό πρόσωπο. Όλοι οι άνθρωποι είναι και πολίτες. Οπότε αυτό ήταν μια πολιτική θέση που πήρα. Μου φαίνεται ότι δεν μπορεί να λες συνέχεια «Α, το κάνει κάποιος άλλος αυτό κλπ». Πρέπει και εσύ να πάρεις θέση σαν πολίτης. Εγώ δεν είμαι μουρλός καλλιτέχνης, είμαι ένας πολύ εργατικός. Όχι ό,τι αφορά όμως όταν δουλεύω ένα έργο. Όταν δουλεύω ένα έργο, εκεί δεν έχει όριο. Εκεί, όπως σας είπα, μπορώ να κάνω όσους φόνους θέλω. Εικονικούς βέβαια και τοπικούς. Δηλαδή, αν παραφράσουμε τον Παναγιώτη τον Κονδύλη που λέει ειδονή ισχύς και ουτοπίας. Η τέχνη είναι ένα κομμάτι της ουτοπίας. Ο άνθρωπος χωρίς ουτοπία δεν μπορεί να... Στην ουτοπία όμως, στα όνειρα, φαντάζεσαι, δεν βάζεις όρια. Δεν βάζεις όνειρα. Στο όνειρο. Από την χιλιά της μάνας μου με φόρο.

0: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο
2: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30.
3: Νόβα 931.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
13: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: Οι Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
15: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
16: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
14: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210 6980 772.
18: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
19: Δεν γέμιζε με κάποιον, λένε «Είσαι αυτό».
20: Το τρένος σας άνοιξε πόρτες, σας βοήθησε καθόλου?
19: Το τρένος όχι, γιατί είναι ειρωνικό. Ανάποδα είναι σονάρτ.
20: Ναι.
19: Οπότε, βέβαια θα το πεις και ψονάρτ. Δηλαδή ότι είμαι ψωνισμένος. Αλλά αν έχεις το τρανός, είναι πάρα πολύ καμασού τρανός.
20: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ένα καλλιτεχνικό ψευδόνυμο.
19: Ναι, δεν είναι πάρα πολύ, αλλά είναι ένα επίθετο κανονικό ελληνικό.

0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
1: Όλοι οι έρωτες είναι σημαντικοί και τους κουβαλάς μαζί σου. Είσαι μετά από αυτόν. Είσαι κάθε φορά, είσαι μετά από αυτή τη γυναίκα. Είσαι μετά. Δεν μπορείς δηλαδή να αγνοήσεις κάτι και να θες να το αγνοήσεις. Έχει περάσει μέσα στο DNA σου. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι όλοι οι έρωτες έχουν ανταλλαγή υγρών. Οπότε υπάρχει μόλυνση. Έχεις μολυνθεί ήδη από τον άλλον. Έτσι. Όταν ένας χωρισμός όταν σου στοιχίζει, είναι η απώλεια των υγρών. Οπότε έχει συνηθίσει εκεί. Οπότε...
0: Συνδέεται ο έρωτας με την ανάγκη να κάνει κάποιο τέχνη?
1: Μου φαίνεται ότι ο έρωτας είναι για όλους τους ανθρώπους. Και η τέχνη για όλους τους ανθρώπους. Όχι, δεν συνδέεται. Όλοι οι ερωτευμένοι είναι εν δυνάμει και θεροβάμονες και καλλιτέχνες.

0: χώρος των καλών τεχνών στην Ελλάδα έχει παραδοσιακά πολύ στενούς δεσμούς με τις ιδέες της αμφισβήτησης, με τους κοινωνικούς αγώνες. Γενικά έχει κανείς την αίσθηση ότι ένας σπουδαστής των καλών τεχνών θα αλλάξει τον κόσμο λίγο πιο γρήγορα από ότι ένας ηθοποιός σε μια δραματική σχολή. Πώς βιώσατε αυτή την πολιτική κληρονομιά? Ήσασταν φοιτητής τη δεκαετία του 80, μετέπειτα καθηγητής και πρίτανης. Υπάρχουν αλλαγές, υπάρχουν ιστορικές εξελίξεις που αναγκαστικά τις ακολουθήσατε κι εσείς?
1: Στη Χούντα, ας πούμε, εγώ έμενα στην πλατεία Ριγίλης. Έβλεπα πάρα πολύ καλά, θυμάμαι τον Κωνσταντίνο τον Βασιλιά, θυμάμαι όλους τους χουντικούς, τον Πατακό, τον Παπαδόπουλο, να χορεύουν στους τσολιάδες, στους πυροσβέστες απέναντι. Τους έβλεπα δηλαδή τακτικά. Και επίσης έμενα στην πλατεία Ριγίλης, αλλά ταυτόχρονα πήγαινα στο 15ο σχολείο, στον Κυψέλη. Οπότε όλο το Πολυτεχνείο το έζησα, γιατί πέρναγα μπροστά με το τρόλεϊ. Και έτσι ειδοποιούσα και τους φίλους μου στο 15ο και τους φίλους μου στο 7ο στο Παγκράτη. Οπότε όλοι αυτοί τα είδαμε, τα ζήσαμε αυτά τα γεγονότα. Αλλά βέβαια είμαστε μικροί. Και αν θέλεις, επειδή είμαστε μικροί, είμαστε και λίγο τυχεροί από την άποψη ότι το κεφάλι μας δεν ξέρει τι θα μπορούσε να ακολουθήσει. Έτσι. Αλλά στα 15,5 σου, όπως για να το κάνουμε, φεύγεις νωρίς από αυτά. Μου φαίνεται ότι όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο οι καλλιτέχνες, και οι καλλιτέχνες, να ξέρετε κάτι, στην καλών τεχνών μπορεί να φαίνεται ότι είναι πιο πολύ η προοδευτική ή οτιδήποτε άλλο, αλλά μου φαίνεται ότι είναι το ίδιο ποσοστό. Και στους καθηγητές και στους φοιτητές κλπ. Απλά δεν είναι ένας χώρος ο οποίος ενδείκνεται για να μπορέσουν να ανθίσουν, θα είναι ντροπή να πεις ότι είσαι ακροδεξιός. Φυσικά δεν θα υπάρχουν, αλλά τι θα πεις για ακροδεξιός? Πώς μπορεί να σκεφτείς να είσαι ακροδεξιός? Πώς μπορεί να σκεφτείς να μην είσαι κοινωνικά ευαίσθητος? Μπορεί κάποιος άνθρωπος σήμερα να σκεφτεί να μην είναι κοινωνικά ευαίσθητος? Κοινωνικά ευαίσθητος μπορεί να είσαι σε οποιοδήποτε χώρους να είσαι. Εκτός από τους ακροδεξιούς, οι οποίοι σου λένε, όχι, εγώ θέλω τον θάνατο αυτού ή οτιδήποτε άλλο, μου φαίνεται ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε κοινωνικοί ευαίσθητοι και πολιτικά ευαίσθητοι. Οπότε από εκεί ξεκινάμε. Οι τέχνες αλλά και το θέατρο. Το θέατρο έχει μεγαλύτερη επιρροή στην κοινωνία από τα εικαστικά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τα έργα που παίζουν μπορεί να είναι ακόμα πιο, αν παίζουν Μπρέχτ κλπ., ακόμα πιο ρηξικέλευτα και ακόμα πιο πολιτικά. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι πηγαίνει πολλοί κόσμος στο θέατρο παρά τα εικαστικά.
0: Ασφαλώς. Απλώς έχω την εντύπωση και μπορεί να είναι μια προσωπική μου εκτίμηση ότι ένας. Ότι η σχολή των καλών τεχνών ίσως έλκει περισσότερο ανθρώπους που έχουν μια άλλη δομή σκέψης.
1: Η δομή σκέψης φτιάχνεται. Σίγουρα, αν πηγαίνεις στο 36, στο δημοτικό, στο Λόφο του Στρέφη, είναι ενδεχομένως τελείως διαφορετικό αν πηγαίνεις στην Εκάλη. Μπορεί, ξέρω εγώ.
0: Υπάρχει ταξικότητα στην τέχνη, ακόμη και σήμερα.
1: Δεν ξέρω πώς το θέτετε ταξικότητα. Η ταξικότητα, ένας πιο πλούσιος δεν μπορεί να παράγει σίγουρα καλύτερο έργο. Μπορεί να έχει τα χρήματα, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα παράγει καλύτερο έργο. Ότι οι συλλέκτες κατά κάποιο τρόπο μπορούν να φτιάξουν κάποιους, ναι, αλλά μου φαίνεται ότι και αυτοί το γούστο τους σιγά σιγά εκπαιδεύεται καλά και διαλέγουν καλά έργα.
0: Το να είναι κανείς πλούσιος όμως και να έχει τη δυνατότητα να συλλέγει έργα τέχνης δεν είναι το ίδιο με το να είναι κανείς φτωχός και να αγνοεί εντελώς την ύπαρξη ενός έργου τέχνης.
1: Αν θέλει όμως, τα έργα τέχνης μπορεί να πάει. Δηλαδή, ο πατέρας μου ήταν σιδεράς και με πήγαινε στο Ηρώδιο. Και αυτός στις τραγωδίες έκλαιγε. Στο δημοτικό είχε βγάλει. Τώρα, μόνο που τον έβλεπα εγώ, γιατί κλαίει, λέω. Οπότε συνέχισα και εγώ να βλέπω θέατρο. Ή με είχε πάει στα πέντε μου και είχα δει Μπουλούκι Βασιλιά Λύρα, ας πούμε. Στο χωριό ένα, στους Άραγες. Θυμάμαι το δαχτυλίδι που είπε το δηλητήριο, το θυμάμαι ακόμα. Πώς έγινε αυτό, ας πούμε. Οπότε αμέσως δημιουργήθηκε αυτό. Ή στα δέκα μου με πήγε να δω τον Σπάρτακο στο Σινεάκ. Το 67, τον Αύγουστο. Οπότε αυτό εμένα με καθόρισε στη ζωή μου ο Σπάρτακος. Όπως βέβαια με το Σπάρτακο, όπως ξέρετε, τελείωσε και ο μακαρθισμός για πρώτη φορά με την παραγωγή του Κέρν Ντάκλας. Ναι, δεν το ήξερα τότε. Όμως το ίδιο το γεγονός ότι ήταν ο Σπάρτακος και μιλούσε για δικαιοσύνη κλπ. Ο πατέρας μου ήταν συντηρητικός. Δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά στη ζωή του δεν ήταν συντηρητικός σε σχέση με τους κοινωνικούς αγώνες.

0: Πώς ορίζετε τη συντήρηση?
1: Η συντήρηση είναι η τελετή αυτός που δεν θέλει να αλλάξει τίποτε. Δηλαδή, ποια είναι η τελετή? Η τελετή είναι κάθε Μεγάλη Παρασκευή, φοράει τα λιλά ο ιερωμένος και όλοι πενθούμε. Και το Σάββατο φοράει τα λευκά και γίνεται η Ανάσταση. Αυτό είναι η τελετή, δεν αλλάζει τίποτα. Δεν μας ενδιαφέρει αν ο ιερέας ή ο ψάλτης ψάλει πολύ καλά. Μας ενδιαφέρει να πάμε στην τελετή. Είναι μια τελετουργία της Άνοιξης αυτή. Ενώ το άλλο είναι ερμηνεία. Ο προοδευτικός άνθρωπος λοιπόν ξαναερμηνεύει. Πώς ξαναερμηνεύει τα πράγματα? Με τα καινούργια εργαλεία που έχει. Όσα εργαλεία έχεις λοιπόν, έτσι ακριβώς ξαναερμηνεύεις τον κόσμο. Δηλαδή, έχουμε την Οδύσσια, τον Οδυσσέα του Ομήρου, καλή ώρα θα έρθει τώρα και στις ταινίες, η οποία μας πηγαίνει στο μακρινό παρελθόν του κόσμου, γιατί εκεί έχουμε και με θεούς να κάνουμε. Δηλαδή δεν παίρνει απόφαση μόνο ο άνθρωπος, αλλά παίρνουν και οι θεοί μαζί του, είναι μαζί. Οπότε πάμε στο μυθικό κόσμο, τότε που ερμήνευε τον κόσμο ο συγγραφέας, ο Όμηρος, και έχουμε και τον Οδυσσέα του Τζόις, ο οποίος είναι ένα μικροσκόπιο. Γιατί σε ένα 24ωρο, πάλι ένα βιβλίο πολύ μεγάλο, τι μας αναλύει κάθε πετραδάκι, κάθε γωνίτσα κλπ. Οπότε χρησιμοποιεί σαν εργαλείο το μικροσκόπιο. Οπότε η διαμεσολάβηση του εργαλείου κάθε φορά, ο προοδευτικός άνθρωπος χρησιμοποιεί τη διαμεσολάβηση του εργαλείου για να μπορέσει να κατανοήσει τον κόσμο και να κατανοήσει ότι, αδερφέ μου, η ζωή τελειώνει, θα πεθάνεις κι εσύ. Η ήττα του σώματος δεν μπορεί να ξεπεράσει την ήττα του σώματος. Οπότε είναι μπλακεία. Πολύ απλά.
0: Είναι όμως αλήθεια ότι ένας προοδευτικός έχει ανάγκη το τελετουργικό της Μεγάλης Παρασκευής του συντηρητικού?
1: Όχι, αυτό το έχουμε ανάγκη όλοι. Οι τελετές. Οι τελετές λοιπόν μας ενώνουν με το μαγικό παρελθόν. Τώρα είμαστε στην απομαγευμένη εποχή. Αυτό λοιπόν το μαγικό παρελθόν είναι στη φαρέτρα μας. Δεν μπορούμε να φύγει από εκεί. Σαν ανάμνηση αυτού του μαγικού παρελθόντος έχουμε, παραδείγματος χάρη, κοιτάζουμε τα ζώδια. Έτσι, που είναι μια σταθερά. Τα ταρό, ή πηγαίνουν σε καφετζούδες και λοιπά. Έτσι, παλιότερα η αστυνομία πήγαινε και στα medium. Ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Εγώ το θυμάμαι πολύ καλά. Εγώ έχω δουλέψει με τέτοιους τρόμους αφήγησης. Δηλαδή, έχω κάνει έργο το οποίο όλα μου τα έργα είναι καταστροφολογικά, θα έλεγα.
0: Δεν
1: δηλαδή
0: θα τα χαρακτηρίζετε έτσι όμως.
1: Ναι, αλλά αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ. Δηλαδή, είναι σπίτι που καίγεται, μολυβένιο σπίτι. Τόρμπαλ, τα πιτσαρία για τυφλούς, Spell Your Name, ο μικρός βασιλοκτόνος.
0: Έχετε ανάγκη να αποδομήσετε κάτι, να καυτηριάσετε, να σατυρίσετε, να υποδείξετε ίσως?
1: Όχι, συμπεριφορές μόνο. Μόνο συμπεριφορές εγώ. Οι συμπεριφορές τις βάζω μέσα, δεν παίρνω θέση. Δεν κάνω διδακτική τέχνη.
0: Ξέρετε ότι αν δει κάποιος τα έργα σας, φαντάζεται έναν άλλον άνθρωπο από αυτόν που στην πορεία βλέπει μπροστά του?
1: Ευτυχώς να μην αναγνωρίζει στον δρόμο.
0: Το 2015 ήσασταν μέρος μιας έκθεσης με έναν πολύ πολιτικό τίτλο, ανάμεσα στην απεσιοδοξία της νόησης και στην αισιοδοξία της βούλησης. Απλώς ήθελα να ρωτήσω αν παραμένετε αισιόδοξος με τη βούληση για μια κοινωνική αλλαγή, αν ο κόσμος υπάρχει περίπτωση να αλλάξει.
1: Χωρίς την ουτοπία δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει και την ουτοπία. Είπαμε ειδονή για την αναπαραγωγή του είδους. Ισχύς για να μπορέσεις να είσαι δυνατός, δηλαδή μοιραία, θα δαγκώσεις και εσύ όπως θα δαγκώνουν οι άλλοι, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικό. Και η ουτοπία. Η ουτοπία είναι ότι πάντα θέλουμε έναν καλύτερο κόσμο. Έναν κόσμο ο οποίος θέλουμε να είναι πιο ίσως, πιο δίκαιος κλπ. Χωρίς αυτό το πρόσημο δεν είσαι άνθρωπος. Χωρίς ουτοπία, χωρίς να έχεις μια ουτοπία, δεν είσαι άνθρωπος. Αν θες να πεθάνουν όλοι οι άλλοι να επιβιώσεις εσύ, δεν είσαι άνθρωπος. Πολύ απλά. Πάντα πρέπει να επιδιώκεις την ουτοπία. Η ουτοπία όμως έχει αυτό το χαρακτήρα. Έναν καλύτερο κόσμο. Οπότε και γι' αυτό προσπαθείς κάθε μέρα.
0: Ακόμη και αν δεν βγαίνει.
1: Ναι, δεν έχει σημασία αυτό. Μπορεί να είσαι άτυχος τελείως.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός και πανεπιστημιακός καθηγητής. Δεν είμαστε τελικά ξεκρέμαστοι από το πολιτικό ή το κοινωνικό γίγνεσθε.
1: Δεν εκμεταλλευτήκαμε καθόλου σαν χώρα από το 1974 και μετά την περίοδο ειρήνης που είχαμε. Αυτό δεν το εκμεταλλευτήκαμε, αλλά εξακολουθήσαμε να αναμασάμε, όπως και τώρα εξακολουθούμε να αναμασάμε παλιότερες ιστορίες όταν είμαστε στο μίσος και στην έχθρα. Νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα μας λάθη. Αυτό το λέω σαν πολιτικό πρόσωπο και σαν καλλιτέχνης. Ότι δεν γίνεται. Να σου πω, υπάρχει ένα έργο του Boyce, Joseph Boyce. Λέει: εγώ αγαπάω την Αμερική και η Αμερική αγαπάει εμένα. Λοιπόν, πήρε ένα αεροπλάνο και πήγε το 1974 στη Νέα Υόρκη και κάθισε σε μια γκαλερί μέσα και είχε βάλει ένα κογιότ και μαζί με τον κογιότ έπαιζε. Για μια εβδομάδα περίπου. Και είναι ένα έργο του Εξυπερί, ο οποίος και αυτός ήταν πιλότος στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και οι δύο ήταν πιλότοι. Ο ένας έπεσε και επιβίωσε, ο άλλος πέθανε στην Μεσόγειο. Και λέει ότι είναι ο μύθος του μικρού πρίγκιπα που εκεί η Αλεπού συναντάει τον μικρό πρίγκιπα. Και λέει: θες να γίνουμε φίλοι, λέει ο μικρός πρίγκιπας. Και λέει ο άλλος: πώς θες να γίνουμε φίλοι? Για να γίνουμε φίλοι, πρέπει να άρχισε κατά τα 8 χρόνια διαστήματα. Αλλά έβαλε και έναν άλλο παράγοντα. Ότι τώρα εσείς λέγεται σούπερ μάρκετ, εγώ πού θα φάω? Και πώς θα φάω? Όταν λοιπόν, πώς θα γίνουμε φίλοι, αν εμένα με αφήνεις πεινασμένο? Οπότε, στην κοινωνική ειρήνη δεν μπορεί να είναι κάποιος πεινασμένος. Δεν πάει να θες όλα δικά σου. Οπότε, αν λέμε η τέχνη, αν διδάσκει, φυσικά και διδάσκει. Αν πάρουμε λοιπόν αυτό, ας ξαναδιαβάσουν λοιπόν όλοι του Εξυπέρι, τον μικρό πρίγκιπα, και να κατανοήσουμε τον κόσμο, να κατανοήσουμε την ύπαρξή μας, γιατί υπάρχουμε.
0: Είναι πιο ισχυρό ανάγνωσμα από την Οδύσσια, πιστεύετε?
1: Η Οδύσσια έχει άλλα χαρακτηριστικά. Και εκεί όμως έχει τόσους πολλούς χαρακτήρες και τόσους διαφορετικούς χαρακτήρες, που μου φαίνεται όλοι αυτοί οι διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι για απόλαυση. Ότι οι τέχνες είναι για απόλαυση. Πώς το λέω αυτό?
0: Όχι για να σε ταράξουν καμιά φορά.
1: Από όλη την ύπαρξη του ανθρώπου του έλεγε ο κλήρος να διηγηθεί την ύπαρξη του κόσμου, του κοσμήματος. Γι' αυτό αφηγείται ιστορίες. Δεν υπάρχει άλλο ζώο. Την ύπαρξη, ότι υπάρχει όλο αυτό. Το σύμπαν, ότι υπάρχει όλο αυτό. Δεν υπάρχει άλλο. Οπότε η τέχνη λοιπόν, οι άνθρωποι αφηγούνται ιστορίες για να τις ακούσουν όλοι οι άνθρωποι, πρώτα απ' όλα για ευχαρίστηση. Γιατί θέλουν να ακούνε ιστορίες. Και εγώ είμαι παραμυθατζής. Αφηγούμε ιστορίες.
0: Λέτε γι' αυτό το λόγο και όχι για να ξορκίσουν το θάνατο ή το τέλος?
1: Ναι, αυτό είναι για την ήττα. Για την ήττα του σώματος. Αυτό είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε η τέχνη. Πώς όμως? Τραγουδώντας και λοιπά, έτσι, για να έρθει αυτό.
0: Είναι η δεύτερη φορά που χρησιμοποιείτε τη λέξη ήττα. Σας έχει απασχολήσει
1: ο θάνατος ο ίδιος?
0: Όχι, η ήττα. Η ήττα γενικότερα.
1: Η ήττα είναι ένα εργαλείο.
0: Ακόμη και η ήττα της αριστεράς.
1: Άκου στην ήττα. Είχα πάει το 81. Το 81, επειδή ήμουν στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα σαν τάγμα ανεπιθυμήτων, αποφάσισα μόλις μου δόθηκε ευκαιρία μετά να πάω στη Βουλγαρία. Λοιπόν, και πήγα στη Βουλγαρία και όταν γύρισα στο πούλμαν, του είπα: ευτυχώς σύντροφοι που δεν κερδίσαμε τον εμφύλιο. Έτσι. Αλλά πάντα οι ουτοπίες έχουν αυτό.
0: Πώς βγαίνει κανείς από αυτό? Πώς βγαίνει δηλαδή από αυτόν τον αιματηρό αγώνα, τον εσωτερικό αγώνα εννοώ, με τόσο μεγαλείο?
1: Καταρχάς η ουτοπία δεν είχε λάθος. Λάθος είχαν αυτοί που την εφαρμόσαν και οι άνθρωποι. Αλλά η ίδια η ουτοπία δεν είχε λάθος. Το πρόσημο για έναν καλύτερο κόσμο, φυσικά, αν στερήσουμε αυτό την ελπίδα από τους ανθρώπους, τότε τι κάνουμε?
0: Σας έχουν προσεγγίσει να καταβείτε υποψήφιος σε κάποιο?
1: Δεν θα κατέβαινα. Όχι, δεν θέλω. Δεν θα κατέβαινα. Οπότε το έκανα στο μικρό κύκλο της σχολής. Αυτό.
0: Μέχρι εκεί σας φτάνει?
1: Όχι, δεν θέλω. Δεν είμαι καλλιτέχνης. Δεν θέλω να διηγούμε ιστορίες. Μου φτάνει αυτό το πραγματικό σενάριο. Δεν θέλω άλλο.

0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Ότι ξυπνάω κάθε πρωί και είναι όλα
0: ωραία. Τι θέλετε να κάνετε?
1: Τίποτα, αναπνέω. Μου φαίνεται ότι η τέχνη της αναπνοής είναι το καλύτερο. Ότι αναπνέω, δεν πονάω κάπου, τώρα έχω μεγαλώσει. 70 παρά 1. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι...
0: Στα 70 παρά 1, είστε ο πρώτος άνθρωπος στη ζωή μου που ακούω να μιλάει 69 και να λέει 70 παρά 1.
1: Είναι λίγο πονηρό το 69.
0: Τι θα λέγατε ότι ήταν η διαδρομή σας από το 10 παρά 1, ας πούμε, από τότε που θυμάστε ίσως τον εαυτό σας πιο έντονα μέχρι εδώ? Έχετε μια σοφή διαπίστωση για τους ανθρώπους γενικότερα? Τι είναι αυτό που μας συνδέει και θέλουμε να δούμε μια έκθεση ζωγραφικής, μια έκθεση γλυπτικής?
1: Η περιέργεια.
0: Μόνο.
1: Ναι, είμαστε περίεργοι. Ο άνθρωπος είναι ένα περίεργο ζώο. Είναι καλός, μαζί, κακός κλπ. Σε άλλους είναι καλός, σε άλλους είναι κακός κλπ. Οπότε αυτός ο αγώνας, ο διαρκής για επιβίωση που είμαστε συνέχεια σε αυτό, αυτό είναι που μας κρατάει στη ζωή. Ότι έτσι είναι η ζωή.
0: Και αυτό. Τι είναι αυτό που μας διαχωρίζει από τους άλλους? Κάποιοι παίρνουν μια άλλη πορεία στη ζωή τους, ακολουθούν άλλους κανόνες, άλλης ηθικής.
1: Μου φαίνεται ότι βαριούνται πιο πολύ και είναι πιο χαλαροί γι' αυτό. Σου λέει εντάξει, τώρα εγώ που να τρέχω. Οπότε ακολουθούν.
0: Α, η ηθική εννοείται απαιτεί δουλειά.
1: Η ηθική βέβαια, ναι. Είσαι συνέχεια σε εγρήγορση.
0: Χρειάστηκε να κάνετε εκπτώσεις στη διάρκεια της δουλειάς σας?
1: Όχι, όχι. Καμία εκπτώση. Ούτε μου ζητήθηκε. Δηλαδή δεν μου είπε κάποιος να κάνει αυτό για να κάνει το άλλο.
0: Πότε νιώσατε ότι αυτό που κάνετε αναγνωρίζετε?
1: Μου φαίνεται ότι από την πρώτη στιγμή είχα μια αναγνώριση. Δηλαδή, ξέρετε, όταν λέω αναγνώριση, δεν είναι αυτό η πλατιά αναγνώριση και λέω, αλλά από τα πρώτα έτη και πριν μπω στη σχολή, έκανα κάποιες εκθέσεις και λοιπά. Είχα έναν διάλογο μεταξύ των συναδέρφων μου και λοιπά, των καλλιτεχνών. Οπότε είχα μια αναγνώριση.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν την ίδια δουλειά με εσάς και τους θαυμάζετε, ή υπήρξαν για εσάς σημαντικοί και με έναν τρόπο επιδραστικοί?
1: Όχι άμεσα. Έμεσα όμως πολύ. Δηλαδή έμεσα, καταρχάς όταν αρχίζεις να κάνεις μάθημα, δεν διδάσκεις τον εαυτό σου. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι είμαι θρησκευτικός ηγέτης. Οπότε όταν κάνεις μάθημα, τι μαθαίνεις? Τους μαθαίνεις με ποιο τρόπο μπορούν να αφηγούνται ιστορίες τρισδιάστατες, προκειμένου στην κληπτική ή τη τέχνη γενικότερα. Οπότε τότε θα πρέπει να μιλήσεις για πολλούς και διαφορετικούς καλλιτέχνες και για πολλά και διαφορετικά κινήματα. Το κάθε κίνημα λοιπόν, τι είναι? Σκεφτόμαστε μετά το κίνημα αυτό. Σκεφτόμαστε μετά από αυτόν τον καλλιτέχνη. Σκεφτόμαστε μετά από αυτό το εργαλείο που έχουμε. Μετά το τηλεσκόπιο. Όλα γίνονται μετά από ένα εργαλείο. Οπότε κάθε φορά, το κάθε κίνημα, ο κάθε καλλιτέχνης μας δίνει ένα εργαλείο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Πατάμε εκεί να σκεφτόμαστε.
0: Πότε ένα καινούριο γεγονός, μια καινούρια ανακάλυψη, ένα νέο έργο, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, στον κλάδο σας γίνεται ιστορία?
1: Αυτό το αποφασίζει η ιστορία.
0: Η ίδια. Πώς μιλάμε για κινήματα όμως?
1: Μα και τα κινήματα και αυτά τα αποφάσισε η ιστορία ότι υπάρχουν.
0: Δεν πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι που σπρώχνει, ας πούμε, 3-4 καλλιτέχνες στον κόσμο και την ίδια στιγμή αποδίδουν με τον ίδιο τρόπο κάτι?
1: Αυτά μπορεί για λίγο το εμπόριο κάποιος να τους προμοτάρει, αλλά μέχρι εκεί μου φαίνεται.
0: Α, είναι θέμα εμπορίου, όχι ποίησης.
1: Ποίησης είναι. Αλλά η ιστορία γράφεται με ανθρώπους, καλλιτέχνες βέβαια, οι οποίοι δημιουργήσαν ένα μικρό περιβάλλον το οποίο αντικατόπτριζε την εποχή τους.
0: Τώρα ποια εποχή διανύουμε? Είμαστε στη μετά.
1: Τώρα είμαστε το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, το οποίο υποτίθεται ότι το καινούργιο εργαλείο αυτό που έχουμε τώρα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε έχουμε ένα εργαλείο η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Θα χαρακτηρίσει δηλαδή το έργο των εικαστικών το επόμενο διάστημα?
1: Οι εικαστικοί τρέχουν πιο μπροστά από την τεχνητή νοημοσύνη, επειδή ακριβώς έχουν την αυθαιρεσία. Έλεγε ο Μακλούαν στα μίντια ότι όλοι οι επιχειρηματίες, οι νομικοί, οι πάντες πρέπει να κάνουν παρέα με καλλιτέχνες, επειδή αυτοί έχουν την αυθαιρεσία, τρέχουν πιο μπροστά. Οπότε όλα αυτά τη σημερινή εποχή την έχει καταγράψει ο Όργουελ πολύ καλά. Στο 1984.
0: Ωστόσο, δεν νιώθετε φόβο πως η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργεί γλυπτά καλύτερα από τα δικά σας?
1: Εντάξει, δεν είναι πένσα. Έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο δυνατό.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή? Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
10: Στις ξένες γλώσσες, expert.
11: Στους υπολογιστές, master.
10: Στην εκπαίδευση, και experts
11: και masters.
10: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
11: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
10: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
11: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
10: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
11: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77360.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιεί αμήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
13: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-613795.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
16: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
17: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
18: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
19: Νόβα 931.
20: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
21: Sky 100,3.
22: Γαλάζιο σκάνδαλο. Η Ρένα Δούρου είναι η νέα πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή επίθεση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη για σχέδιο διάλυσης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο ο Παύλος Πολάκης.
23: Στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό κόμμα, όχι μόνο θα πάμε αντιπαραθετικά, όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε, αλλά θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια.
22: Ξεκινάμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα κοντά σε σπίτια μάλιστα στα Σελήνια Σαλαμίνας. Σε στάλει και μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς την παραλία. Φαίνεται όμως ότι έρχονται καλά νέα τα τελευταία λεπτά. Η Κάτια Νιάκαρη βρίσκεται εκεί. Έλα Κάτια.
24: Έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σελήνια της Σαλαμίνας. Στις 12:32 εκδόθηκε το δεύτερο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή Πανόραμα Α και Β προς την παραλία. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στις 12 το μεσημέρι και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Η πυρκαγιά η οποία ξέσπασε, όπως είπες και εσύ, ήταν κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Στις 12 και 19 ήταν το πρώτο μήνυμα από το 112 που ενημέρωνε για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή. Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της πυρκαγιάς, το Κέντρο Επιχειρήσεων λάμβανε συνεχώς εικόνα από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ μεταβαίνει και κλιμάκιο από το ανακριτικό της αντιμετώπισης κλιμάτων εμπρησμού Πειραιά, προκειμένου να γίνει διερεύνηση για τα αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
22: Το βασικό είναι κάτι ότι ελέγχθηκε πάρα πολύ γρήγορα και αυτό κρατάμε μετά από αυτή τη συντονισμένη επιχείρηση. Και επειδή είναι, όπως θα πούμε στη συνέχεια, δύσκολη σημερινή ημέρα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ευχαριστούμε την Κάτια Νιάκαρη. Γιατί σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Γι' αυτό είναι και σε πλήρη ετοιμότητα οι αρχές. Ποιες περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, θα μας πει τώρα ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο.
0: Γεια σας και από μένα. Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο. Κατηγορία 3, κίτρινο συναγερμό σε αρκετές περιοχές και σήμερα και αύριο. Σύμφωνα λοιπόν και με το χάρτη επικινδυνότητας από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και αύριο Δευτέρα όπως και σήμερα έχουμε κατηγορία 3 σε όλη την Αττική, σε όλη τη Στερεά Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές της Ηπείρου, νησιά Ιωνίου, Κορινθία, Αργολίδα, Ηλία στην Πελοπόννησο και Μυσσηνία επίσης, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, νομός Λασιθίου και νομός Ηρακλείου στην Κρήτη. Άρα λοιπόν αρκετές, και κεντρική Μακεδονία, πάρα πολλές περιοχές. Είναι λοιπόν μια δύσκολη μέρα και η σημερινή και η αυριανή, που σημαίνει προσοχή σε όλους, με το χάρτη να βάφεται κίτρινος σε πάρα πολλές περιοχές. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει όλοι να είναι σε ετοιμότητα, όπως και η πυροσβεστική υπηρεσία.
22: Και όλοι να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Έτσι. Ξέρουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε. Δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις και τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και για οτιδήποτε νεότερο φυσικά μας ενημερώνεις. Τώρα βρισκόμαστε ξανά σε τροχιά νέας και επικίνδυνης κλιμάκωσης. Είχαμε σκληρά αντίπεινα του Πενταγώνου για την Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία, όπου δύο Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Η Τεχεράνη Βάνα Κουτρουλού ανταποδίδει και απειλεί με γενικευμένο πόλεμο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Και τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ανοίξουν τις πύλες της Κολάσεως. Για ποιο λόγο? Για τους δύο Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους σε χτυπήματα, να θυμίσουμε, αντίπεινα ιρανικά την Παρασκευή που πέρασε, σε βάση η Αμερικανική στην Ιορδανία. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες τότε έχασαν τη ζωή τους. Τέσσερις τραυματίστηκαν και ακόμη ένας αγνοείται. Έδωσε λοιπόν εντολή για σκληρά αντίπεινα. Να πούμε ότι από τις αρχές, από τα τέλη, οπότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες, 16 είναι οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 430 οι τραυματίες. Είχαμε αντίδραση και από τον Υπουργό Άμυνας, τον Υπουργό Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Πιτ Χέξεθ, ο οποίος είπε ότι η θυσία αυτών των ανθρώπων, των Αμερικανών στρατιωτών, ενισχύει ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητά μας. Είχαμε για 8η συνεχόμενη νύχτα εγκαταστάσεις αεράμινα σε παράκτη επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων, υποδομές drone, θέσεις των φρουρών της Επανάστασης να βρίσκονται στο στόχαστρο των Αμερικανικών δυνάμεων, και βέβαια την Τεχεράνη να ανταποδίδει και αυτή με επιθέσεις με drone εναντίον Αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ, την Ιορδανία και τον Μπαχρέιν που βλέπουμε τις τελευταίες 3-4 ημέρες.
22: Λέγοντας ο Χαμενεή πως η απάντηση που θα λάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τους μείνει αξέχαστη.
1: Ακριβώς. Και όπως ότι η υπογραφή του μεγάλου σατανά, αναφερόμενο στον Ντόναλντ Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι αποδείχθηκε άκυρη, αναφερόμενο στο μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές στις 17 Ιουνίου και ουσιαστικά πια πλέον δεν υφίσταται ως συμφωνία. Αυτό που επίσης πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν ζητήσει από το Ισραήλ και έχει επιτραπεί η στάθμευση περισσότερων αεροσκαφών, αμερικανικών υπτάμενων τάνκερ ανεφοδιασμού, πράγμα που σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περνούν στην επόμενη φάση να είναι δηλαδή έτοιμες και για το ενδεχόμενο μιας πιο μεγαλύτερης κλιμάκωσης στη σύγκρουση και πιο γενικευμένης, αν θέλουμε, γενικευμένων εκτεταμένων επιθέσεων. Κάτι για το οποίο βέβαια απειλούν και οι φρουροί της Επανάστασης.
22: Δυστυχώς είμαστε σε μια φάση που ο δρόμος της διπλωματίας έκλεισε για μια ακόμη φορά. Το State Department εξέδωσε και παγκόσμια ταξιδιωτική προειδοποίηση, καλώντας τους Αμερικανούς, ιδιαίτερα όσους βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, να είναι πολύ, πολύ προσεκτικοί. Πριν πάμε στο άλλο πολεμικό μέτωπο, να ακούσουμε όσα είπε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Άγγελος Συρίγος, ο οποίος μεταξύ όλων των άλλων αναφέρθηκε και στα στενά του Ορμούς.
3: Τα πράγματα δείχνουν να έχουν ξεφύγει τις τελευταίες μέρες. Το μοναδικό θέμα το οποίο συζητείται είναι το θέμα των στενών του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής οι Αμερικανοί έχουν αποφύγει να χτυπήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα και οι Ιρανοί να έχουν αποφύγει να κάνουν κάτι αντίστοιχο στις γειτονικές χώρες. Αυτό είναι κάτι που αφορά στη διεθνή οικονομία. Γιατί δεν συμφέρει για διαφορετικούς λόγους του κανένα από τους δύο. Αλλά οπωσδήποτε, από την ώρα που δεν υπάρχει διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, η διεθνής εμπορία πετρελαίου επηρεάζεται.
22: στο άλλο τώρα πολεμικό μέτωπο, στην Ουκρανία, είχαμε τη μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας από την αρχή βάνα του πολέμου, πάνω από 40 πύραυλοι και 120 drones κατά της Ουκρανίας.
1: Ήταν σχεδόν αναμενόμενο ότι θα είχαμε την ρωσική επίθεση στην χθεσινή ουκρανική επίθεση με drone, να θυμίσουμε, εναντίον δύο αποθηκών του μεγαλύτερου διαδικτυακού κολοσσού πωλήσεων. Να θυμίσουμε για τη Wildberries μιλάμε, σε ρωσικό έδαφος που χαρακτηρίζεται η ρωσική Amazon. Ήταν αναμενόμενο λοιπόν να υπάρξει αυτή η ρωσική απάντηση. Μετά τη 1:30 τα μεσάνυχτα άρχισε ένα ρωσικό σφυροκόπημα επί 5 ώρες στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Το αποτέλεσμα ήταν διαδοχικές εκρήξεις και πυρκαγιές σε τουλάχιστον 5 συνοικίες του Κιέβου, πολυκατοικίες, σούπερ μάρκετ, αποθήκες, σταθμευμένα οχήματα, κτίρια γραφείων να τυλιχθούν στις φλόγες, ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, 16 να τραυματιστούν και οι πυροσβέστες και οι διασώστες να δίνουν για ακόμη μία φορά μάχη, για πολλωστή φορά, να σβήσουν πυρκαγιές, να απεγκλωβίσουν κατοίκους και να, φυσικά, είχαμε και ξανά και μια απάντηση από τους Ουκρανούς, οι οποίοι απάντησαν με επίθεση στην περιφέρεια της Σταυρούπολης, σε βιομηχανική ζώνη, επλήγησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που τυλίχθηκαν στις φλόγες.
22: Με το Ζελένσκι να ζητά να ενταθεί η πίεση προς τη Μόσχα, προειδοποιώντας ότι κάθε καθυστέρηση δίνει στη Ρωσία έξτρα χρόνο να σχεδιάσει νέες επιθέσεις. Βάνα Κουτρουλού, σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Στο εσωτερικό μέτωπο τώρα, Γιώργος Παπακοσταντίνου στο στούντιο εδώ κοντά μας.
4: Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Στην καθιερωμένη του λοιπόν κυριακάτικη ανασκόπηση, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στα έργα υποδομής που έχουν ήδη γίνει, αλλά και τις κορδέλες που πρόκειται να κοπούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Εκλογές έχουμε μπροστά μας.
4: Ναι, είναι προφανές ότι κάθε κίνηση πλέον, τουλάχιστον έτσι θα ερμηνεύεται. Ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης βέβαια επιμένει να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Υπάρχουν όμως μπροστά πολλά σημαντικά ορόσημα, σε αυτά αναφέρεται. Την Τετάρτη, για παράδειγμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στη Θεσσαλία για τα εγγένεια του Ε65. Δίνει έμφαση στα μεγάλα έργα. Είναι μέρος αυτής της προεκλογικής σημαίας, θα λέγαμε. Το είπαμε, το κάναμε. Και τα μεγάλα έργα είναι και η υλοποίηση μιας βασικής προεκλογικής δέσμευσης, όπως θυμίζουν από την κυβέρνηση, για το να μετατραπεί η χώρα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, αλλά πλέον να παραδίδονται και έργα που θα αλλάζουν την καθημερινότητα. Αυτός είναι ο στόχος, αυτή είναι η επιδίωξη.
22: Και είναι ίσως και μία απάντηση στην κριτική που ασκείται από πλευράς αντιπολίτευσης, ότι εδώ και πολλούς μήνες έχουμε μπει σε μία μακρά προεκλογική περίοδο, που σημαίνει ότι τα μολύβια έχουν κατέβει, δεν δουλεύει τίποτα. Ο Πρωθυπουργός έρχεται και απαντά με αυτόν τον τρόπο. Έκανε ωστόσο ειδική αναφορά, Γιώργο, στα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην αρχιοθέτηση 9 από τις 13 υποθέσεις της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση με σφοδρό τρόπο, λέγοντας ότι στοχοποίησε και διέσυρε υπουργούς και βουλευτές πριν καν αποφανθεί δικαιοσύνη.
4: Τους έχει καλέσει από την συνέδριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής να ζητήσουν συγγνώμη. Άπαντες στην αντιπολίτευση, θα λέγαμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτηση σου σήμερα τα ξανατραβάει ένα ευρωπαϊκό όπλο. Το έκανε την Πέμπτη στη συνέδριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου. Τώρα, πατώντας πάνω στην έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου, από τη μία θέλει να καταρρύψει το αφήγημα της αντιπολίτευσης, από την άλλη όμως να τους πει ότι αυτό είναι το φόντο και εσείς παραγνωρίζεται ένα βασικό στοιχείο του κράτους δικαίου, που είναι το τεκμήριο αθωότητας. Σε εξίσου υψηλούς τόνους ήταν και η παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη στη συνέντευξή του στο Ethnos.gr, με την χαρακτηριστική αποτροφή ότι οι δίκες και οι εκδικάσεις των υποθέσεων δεν γίνονται στα κομματικά και στα πολιτικά γραφεία. Και από την άλλη, είναι σαφές ότι θα δούμε πολλά επεισόδια σε αυτή την κόντρα.
22: Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη.
4: Νομίζω πως όχι.
22: Και φάνηκε και από την αντιπαράθεση που παρακολουθήσαμε όλοι και εδώ μέσα από την τηλεόραση του Sky και την εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη το πρωί. Θα ακούσετε για αρχή το Διονύση Τεμπονέρα, το μεάρχης εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης πια, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, και η απάντηση από την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
5: Θα ξεκινήσω, για να είμαι και στο πνεύμα της ημέρας, ακούγοντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πανηγυρίζουν γιατί φάγανε 4 γκολ αντί για 11 με βάση τις διώξεις οι οποίες έχουν ασκηθεί στους 4 βουλευτές.
22: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέτε.
5: Σωστά. Θα συνεχίσω.
6: Πώς το εκλαμβάνετε?
5: Τώρα πανηγυρίζατε, εντάξει. Πανηγυρίζατε, λέει. Οι ανακοινώσεις αυτό λέγανε.
6: Μετά τις εξυπνάδες για τα γκολ Και θα έλεγα καλύτερα να ρωτήσετε τους δικούς σας υπουργούς που καταδικάστηκαν, κύριε Τεμπονερά, μετάκλητα, και να αφήσετε στην άκρη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προσπαθεί να μας κάνει να ξεχάσουμε αυτά που ζήσαμε.
22: Όπως ακούσατε από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου βέβαια νωρίτερα, η κυβέρνηση επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, στην ώρα τους δηλαδή. Βεβαίως παραμένει ο απόλυτος άγνωστος χ ο χρόνος των εκλογών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάντως έχουν πάρει θέσεις μάχης και γι' αυτό.
4: Ναι, γιατί ποντάρουν περισσότερο στο σενάριο του ευνηδιασμού, αλλά φαντάζεσαι τι έχει να γίνει αν για παράδειγμα την άλλη Παρασκευή στη Βουλή πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρευρεθεί σε αυτό το πρώτο ημίχρονο για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ώρες που ξεκινάει τριμέρη συζήτηση, θα είναι πάλι μια νέα σπίθα σε αυτή τη φωτιά των πρόωρων εκλογών. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επιμένουν ότι πάμε να εξαντλήσουμε την τετραετία. Και μάλιστα, όπως μου έλεγε νωρίτερα συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάθε μέρα που αφαιρείται από την εξάντληση της θητείας είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο που δεν επιστρέφεται.
22: Πάντως, πέραν της αντιπολιτεύσεως, εγώ θα θυμίσω ότι έγινε και μέσα στην εβδομάδα, δεν είναι μόνο η αντιπολίτευση, ο ίδιος ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης.
4: Γι' αυτό σου λέω, γιατί παρασκεύει.
22: Αυτό, με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση, είπε ότι έτσι όπως μου τα έχουν ζητήσει, δεν θέλουν να υπάρχει κανένα εμπόδιο μπροστά. Άρα η συζήτηση άνοιξε και άναψε ακόμη περισσότερο με αυτή τη φράση του Προέδρου της Βούλης. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ο κ. Κακλαμάνης.
4: Καθόλου τυχαίο και προφανέστατα εκφράζεται. Είναι συνομιλητής του. Προφανώς ξεκαθάρισε ότι εκφράζει μια προσωπική του άποψη. Εγώ θα πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Όμως πάνω στο γραφείο του κάθε πρωί όταν πάει, όπως και εγώ και εσύ αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια χαρτιά, από τη μία έχει το χαρτί της απόφασής του και από την άλλη έχει τις εισηγήσεις που λένε γιατί θα πρέπει να κάνει πρόορες εκλογές.
22: Άρα δεν αποκλείεται, Γιώργο Παπακοσταντίνου, η απόφαση να ληφθεί μετά τα μπάνια του λαού.
4: Και λίγο πιο μετά ίσως.
22: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.

0: Τώρα, την επόμενη μέρα του κόμματος επιχειρεί να χαράξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίες και κύριοι, μετά την εκλογή στη θέση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, της Ρένας Δούρου, μετά από μήνες εσωκομματικών αναταράξεων, είδαμε και μια πολύ σκληρή επίθεση της κυρίας Δούρου στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ κλήθηκε να απαντήσει και στο αν τα δύο κόμματα πια, ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ, έχουν κοινή ιδεολογία. Η Άτζη Κούκη θα μας πει περισσότερα. Άτζη.
1: Καλό μεσημέρι. Όντως, χθες ήταν μια ημέρα γεμάτη εξελίξεις για τον ΣΥΡΙΖΑ, τόσο από το πρωί στην Βουλή, όπου εκεί συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και αναδύθηκε πρόεδρος της η Ρένα Δούρου, αλλά και στην Κεντρική Επιτροπή, όπου εκεί είδαμε ότι επιχειρήθηκε ένα restart στο κόμμα, και αυτό προκύπτει κιόλας και από την τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη, που έβαλε αστερίσκους σε σχέση με την παραμονή του στο κόμμα. Αστερίσκους που αφορούν ένα σκληρό αντιπολιτευτικό ροκ, το οποίο προτάσει ο ίδιος, και ουσιαστικά αναφέρει στη στάση που θα τηρήσει το κόμμα απέναντι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και είδαμε ότι υπήρξαν αναφορές τόσο από τον κύριο Πολάκη, όσο και από τη Ρένα Δούρου, αλλά και τον Νίκο Παπά. Φαίνεται λοιπόν πως προκρίνεται μια συλλογική ηγεσία και η αυτόνομη κάθοδος του κόμματος στις εκλογές. Γι' αυτό είχαμε εξάλλου και την παρέτηση του κυρίου Χατζησοκράτη, ο οποίος επέμενε στην ανάγκη για συμπόρευση με την Ελλάς. Ο Χανιώτης βουλευτής θα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στον πολιτικό σχεδιασμό του κόμματος, ενώ στη θέση του γραμματέα θα βρεθεί ο Νίκος Παπάς. Και κάτω από αυτές τις νέες εξελίξεις θα στηθεί η προεκλογική εκστρατεία του κόμματος στον δρόμο προς τις εκλογές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άτζη Κούκη. Για να ακούσουμε τη Ρένα Δούρου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πια πώς απάντησε σε αυτό το ερώτημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άτζη Κούκη. Για να ακούσουμε τη Ρένα Δούρου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πια πώς απάντησε σε αυτό το

0: παλέψουμε με νύχια και με δόντια.
1: Είμαστε κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας εντελώς περιβάλλον, λίγες ώρες πριν τη μεγάλη μάχη για την κορυφή του κόσμου, για το βαρύτερο τρόπαιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η κάτοχος του Euro απέναντι στην πρωταθλήτρια κόσμου, με το Γιαμάλ από τη μία να θέλει να οδηγήσει την Ισπανία στο δεύτερο αστέρι της και το Μέση να κυνηγά ακόμη μία κορυφή.
2: Μέση, με το δεξίο Μέση, περνάει μπάλα γκολ! 2-1 η Αργεντινή με τον Λαουτάρο Μαρτίνες!
3: Πάλι ο Πόρο, η πάσα στον Όλμο, η μπάλα έφτασε στον Πόρο, ευκαιρία για την Ισπανία, 2-0!
1: Ο Θανάσης Κρητικός είναι εδώ μαζί μας, όλος ο πλανήτης περιμένει αυτή
4: σίγουρα
1: την ώρα και ελπίζουμε πραγματικά να δούμε ένα πολύ ωραίο τελικό.
4: Όντως, πολύ λίγες ώρες απέμειναν μέχρι το Ισέντρα στο απόλυτο ποδοσφαιρικό γεγονός. Ισπανία εναντίον Αργεντινής, Μέση εναντίον Γιαμάλ, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο. Σε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που, όπως μας έδειξε αυτή η ιστορική φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν από 20 χρόνια περίπου, με τον 19χρονο τότε Μέση να κρατά στα χέρια του και να φωτογραφίζεται με το βρέφος Λαμίν Γιαμάλ, σήμερα να αναμετρώνται σε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Η Αργεντινή για το τέταρτο αστέρι, το back-to-back, το δεύτερο συνεχόμενο, για να ξεπεράσει ο Μέση τον θεό του, τον Ντιέγκο Μαραντόνα, σε κατακτήσεις. Και στο τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινή, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι το τελευταίο παιχνίδι του Μέση με την Αλμπισελέστε, να γίνει και να επιβεβαιώσει μάλλον ακόμη μια φορά ότι είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών.
1: Είναι η κορυφαία στιγμή στην καριέρα του η σημερινή, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, υπάρχει μέχρι σήμερα, ήταν η κατάκτηση του 22. Ενδεχομένως σήμερα.
1: Ευελπιστεί ότι θα ξαναγίνει. Ναι. Από την άλλη, τώρα, για να τα βάλουμε κάτω, Αργεντινή-Ισπανία. Έχουμε μία Αργεντινή που στη φετινή διοργάνωση έχει πετύχει 19 γκολ. Είναι η κορυφαία επίδοση ομάδας σε Μουντιάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μισό αιώνα, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και απ' την άλλη, είναι μια Ισπανία η οποία ξεκίνησε κάπως αθόρυβα, αλλά έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ σε 7 παιχνίδια. Απίστευτο.
4: Ναι, γιατί οι Ισπανοί είναι ο ορισμός της ομάδας. Είναι ένα σύνολο το οποίο ξέρει πώς να κινείται στον αγωνιστικό χώρο και να παίρνει αυτό για το οποίο αγωνίζεται. Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Μπορεί να δημιουργήσει μισή φάση που λέει ο λόγος και να το πάρει τον τελικό απόψε. Αγωνιστικά καθαρά είναι το φαβορί, παρότι υπάρχει ο Μέση στην αντίπερα όχθη, γιατί μας έχουν δείξει οι Ισπανοί ότι οποιαδήποτε ομάδα και αν είναι απέναντί τους, έχουν τον τρόπο να κερδίζουν.
1: Επειδή πάντως άκουγα σχόλια συναδέλφων από το πρωί, από το αθλητικό ρεπορτάζ που τα παρακολουθεί όλα αυτά πάρα πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι ότι αξίζει στο Μέση να του συμβεί, γιατί σε αντίθεση με τον μεγάλο Μαραντόνα, ο Μέση ακολούθησε μια αθλητική και πειθαρχημένη πορεία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Πολλοί αναρωτήθηκαν τι θα είχε κάνει ο Μαραντόνα στην περίπτωση που, εν πάση περιπτώσει, η ζωή συμβάδιζε με τον αγωνιστικό χώρο.
4: Σωστό.
1: Οπότε ίσως είναι η ευκαιρία να το δούμε.
4: Ο Μέση είναι υπόδειγμα αθλητή και, όπως έχουν βγει πάρα πολλοί σπουδαίοι αθλητές τις τελευταίες ημέρες, δηλώνουν ότι είναι ίσως ο κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών, όχι μόνο ποδοσφαιριστής.
1: Ναι. Ακόμα βρέχει γκολ εντωμεταξύ από τον χθεσινό μικρό τελικό.
4: Ναι.
1: Συγκλονιστικό μικρό τελικό.
4: Απίστευτο.
1: Τι έκαναν?
4: Κατέβηκαν για να παίξουν 5x5 μέσα εισαγωγικά χθες Γαλλία και Αγγλία, διότι τα λιοντάρια επικράτησαν 6-4.
1: 10 γκολ σε μικρό τελικό.
4: 10 γκολ. Δεν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν. Και πήραν την τρίτη θέση, τιμητική. Μπορεί να μην είναι το παγκόσμιο κύπελο, αλλά εκεί που έφτασαν, οι Άγγλοι πήραν την τρίτη θέση, είναι η καλύτερη τους επίδοση μετά το 1966, όταν και είχαν κατακτήσει το τρόπαιο.
1: Και κλείνοντας, αφορά στα εσωτερικά μας, αλλά θα είμαστε εκεί το βράδυ, λίγο πριν το τελικό του παγκόσμιου και του Μουντιάλ, η Μαρία Σάκαρη, μετά την πολύ επιβλητική εμφάνισή της χθες στο ΆΚΑ, δίνει τη μάχη τελικού.
4: Ναι, αντιμετωπίζει την Κρεϊτσίκοβα, ναι. Για τον τελικό του Athens Open που διεξάγεται στην Αθήνα μετά από 36 χρόνια το συγκεκριμένο τουρνουά στις γυναίκες, η Μαρία Σάκαρη ευελπιστεί να, μπροστά στο ελληνικό κοινό, να πανηγυρίσει τον τρίτο τίτλο της καριέρας της. Και μια τελευταία εξέλιξη, διότι αυτή τη στιγμή ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Βέλγο Κολινιόν στον τελικό του Ελβετικού Open, είναι στο 1-1 στα σετ αυτή τη στιγμή.

0: πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: καλή
0: Θανάση.
1: Συνέχεια.
0: Δεν θα σου ζητήσω πρόγνωση. Άστο, τώρα είναι Κυριακή κοντή γιορτή. Είμαστε λίγες ώρες πριν.
1: Δεν θα κάνω, ας κερδίσει ο καλύτερος.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς τα γήπεδα της Αμέ.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
11: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
10: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
10: Ταβέρνα το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
11: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
10: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
13: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
15: Μία νύχτα. Μία σκηνή. Μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
3: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
5: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
16: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
5: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
17: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
18: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
19: Ρυθμός
20: ή χαλάρωση.
19: Βουτιές
20: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
19: Στο μπαρ
20: ή στην άμμο.
19: Παραλία
20: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
19: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
20: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
19: The Beach Bar West Side.
20: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
19: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
21: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
22: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
21: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
23: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
21: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
24: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
25: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
26: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
27: Nova 931.
28: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
29: Sky 100,3.
0: Από πρόθεση στην άνοιξη Αττικής, στο λόφο της Πνίκας στην Αθήνα, πολύ ποικίλη δράση και σε αρκετές περιοχές, καθώς και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, για τη συνέχεια.
30: Άμεσα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εμπρισμών συνελήφθη. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι είναι καθαρός εμπρισμός και μάλιστα χωρίς κάποια σκέψη, ούτε κάποιο λάθος.
0: Γύρισε
30: να δει κιόλας αν έχει πετύχει το στόχο του. Έχουμε πολλούς τέτοιους το καλοκαίρι. Υπάρχουν πολλές φωτιές οι οποίες γίνονται λόγω εργασιών που γίνονται σε διάφορα οικόπεδα, είτε καύσεις από χόρτα και κλαριά και τέτοια.
0: Σε γυναίκα τώρα γύρω στα 30, Νίκη Ισορός, που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Ισορός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι όπλο ή κάταγμα στο κρανίο. Από την πρώτη εικόνα, οι ιατροδικαστές εκτιμούν ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Στο σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη Ισορός, συχνάζουν τοξικομανείς, με την έρευνα ωστόσο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά. Ο Γιώργος Καλιακμάνης μίλησε για την υπόθεση σήμερα το πρωί.
1: Μέσα στη βαλίτσα λοιπόν υπήρχε ένα πτώμα τυλιγμένο με πλαστικές σακούλες. Φαίνεται ότι το πτώμα ανήκει σε γυναίκα. Δεν είχε εμφανεί τραύματα, δεν είχε πυροβολισμούς ή μαχαιριές ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα ο ιατροδικαστής θα κάνει περαιτέρω εξέταση για να δει ποιος ήταν ο μηχανισμός θανάτου και η αστυνομία ποια είναι αυτή η γυναίκα. Ψάχνει στους εξαφανιστέντες, καθώς και κάθε καταγγελία που έχει έρθει ότι έχει χαθεί κάποιο άτομο.
0: Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα και της ακρίβειας, να μειώσουν κατά τουλάχιστον 5% τις τιμές προϊόντων μεγάλης ζήτησης για τουλάχιστον 2 μήνες. Ζητεί από τους φορείς της αγοράς η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου, περιγράφοντας έτσι το πλαίσιο εφαρμογής της Συμφωνίας Κυρίων που επετεύχθη με την κυβέρνηση πριν από μερικές ημέρες και η οποία φαίνεται, Κωνσταντίνε Δαυλέ, ότι εισέρχεται σε τροχιά υλοποίηση.
2: Έχουμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει μετά το τέλος Αυγούστου. Από τις 27 Αυγούστου μάλιστα θα υπολογιστούν οι τιμές βάσει των οποίων θα πρέπει να αποδειχθεί στην πραγματικότητα ότι έχουν πέσει οι τιμές. Δηλαδή από την τιμή που θα καταγραφεί στις 27. Αυτό που γίνεται αυτή την περίοδο τώρα είναι να καταγράφονται τιμές από την αρχή που επιβλέπει την αγορά, προκειμένου να μην έχουμε αυξήσεις οι οποίες στην ουσία θα ροκανίσουν την πραγματική πτώση. Άρα να μην μπορούν δηλαδή οι επιχειρήσεις να
0: προτρέξουν
2: ακριβώς και να καταλήξουν τελικά να πούνε ότι στην αυξημένη τιμή κάνανε την έκπτωση. Να είναι πραγματικά. Άρα λοιπόν
0: καταγράφονται. Το έχουμε δει στο παρελθόν και αυτό προφανώς να συμβαίνει. Άρα οι φόβοι είναι βάσιμοι.
2: Βεβαίως απ' την άλλη έχουμε πλέον. Τώρα έχουμε ψηφιακά εργαλεία τα οποία καταγράφουν τις τιμές. Άλλωστε, οι τιμές καταγράφονται καθημερινά και καταγράφονται και στις πλατφόρμες. Στο πόσο κάνει είναι μία εξ αυτών. Άρα, οι τιμές καταγράφονται και δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η, αν θέλεις, προετοιμασία της ψεύτικης έκπτωσης. Από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι.
0: Κωνσταντίνε, θα είναι σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων.
2: Ο στόχος είναι καταρχάς στο κρέας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και το μοσχάρι, που είναι ο βασιλιάς των αυξήσεων εδώ και πολλούς μήνες, αλλά και άλλα είδη, το χοιρινό, το κοτόπουλο που είναι βασικά είδη διατροφής, να έχουμε μειώσεις από 5 έως 15%. Στα υπόλοιπα, τα οποία είναι κάθε βασικό είδος που μπορείς να φανταστείς, είναι τρόφιμα φυσικά, αλλά είναι και καθαριστικά, είναι και είδη προσωπικής καθαριότητας, είναι όλα αυτά τα είδη τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά, είναι αυτά τα λεγόμενα ταχύρυθμα προϊόντα, στα οποία ευελπιστεί η κυβέρνηση με αυτή τη συμφωνία να πετύχει μειώσεις από 5 έως 20%. Ποιο είναι τώρα το θέμα το οποίο παρουσίασε η Καθημερινή, ότι η αρχή με επιστολή της απαιτεί να είναι μεγάλο μέρος αυτών των προϊόντων που επιλέγονται να είναι τα λεγόμενα καθημερινά προϊόντα, αυτά που φεύγουν περισσότερο. Δεν θα γίνει δεκτό δηλαδή να είναι δευτερεύοντες κωδικοί ή πολύ ακριβά προϊόντα, για παράδειγμα στα μακαρόνια, να έχουμε έκπτωση στην ακριβότερη μάρκα. Πρέπει να έχουμε και σε μια μεσαία μάρκα και σε μια φτηνή μάρκα
0: που φεύγει περισσότερο.
2: Που φεύγει. Διαφορετικά δεν πρόκειται να γίνει δεκτή η έκπτωση ή δεν πρόκειται να γίνει δεκτό ότι έχει τηρηθεί η συμφωνία.
0: Μετά τα σούπερ μάρκετ θα σε πάω στα πρατήρια βενζίνης. Πριν όμως να ακούσουμε τι λένε οι καταναλωτές, οι οποίοι εμφανίζονται απολύτως επιφυλακτικοί για το αν θα υπάρξουν πραγματικές μειώσεις τιμών.
4: Δεν νομίζω ότι έχει φθηνίνει κάτι. Συνήθως εδώ ψωνίζω, αλλά δεν έχει φθηνίνει ίσα ίσα.
6: Κοτόπουλο στο Θεό, το κοτόπουλο, το οποίο είναι βασικό στη διατροφή μας. Είναι εξωφρενικά τα πράγματα. Εξωφρενικά. Τα πάντα. Και έχουμε βγάλει πράγματα βασικά από τη διατροφή μας, γιατί έχουμε πάει στο Θεό.
7: Να μπαίνω τώρα μέσα σε ελληνικό σούπερ μάρκετ και η ντομάτα του Βελγίου να είναι πιο φθηνή από την ελληνική τέλος Ιουλίου είναι τραγικό.
8: Τι να συγκρίνω τις τιμές. Να συγκρίνω τι δηλαδή. Να φύγω από το ένα σημερώνα και θα πάω στη Χαλκιδόνα να πάρω το άλλο.
0: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις νέες πιέσεις, Κωνσταντίνε, στις τιμές των καυσίμων που προκαλεί η νέα κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο. Η αμόλυβδη φλερτάρει ξανά με τα 2 ευρώ και έχουμε ανωδική πίεση και στον ντίζελ.
2: Εδώ λοιπόν έχουμε άλλη μια συμφωνία, αν θέλεις, τη συμφωνία που έγινε με τα δηληστήρια, τα οποία θα τα οποία μείωσαν την τιμή τους μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, με στόχο να δούμε τελικά στην Αντλία μια πτώση της τάξης των 10 λεπτών. Όμως, εδώ επειδή όλο την προηγούμενο μήνα, από την αρχή μάλλον του μήνα, από την 1η Ιουλίου μέχρι και χθες που είχαμε, προχθές που είχαμε διαπραγμάτευση τιμών στα διεθνή χρηματιστήρια, το πετρέλαιο Brent είχε αύξηση από την 1η Ιουλίου πάνω από 23%. Την τελευταία εβδομάδα είχε 5,7% και την 5η με Παρασκευή είχε 4,6%. Απ' την άλλη λοιπόν, ενώ βλέπουμε αυτή την αύξηση, η οποία αποτυπώνεται αμέσως στην αγορά, παρά το γεγονός ότι τα δηληστήρια δεν δίνουν στην αγορά αυτό το πετρέλαιο που είναι αυξημένο, έχουν άλλα αποθέματα τα οποία διηλίζουν αυτή την περίοδο.
0: Η δύσκολα εξηγήσιμη ακαριαία αύξηση.
2: Η ακαριαία λοιπόν αύξηση είχε σαν αποτέλεσμα από τις 14, 15 και 16 Ιουλίου να έχουμε μικρές μειώσεις. Από το 1,978 πέσαμε στο 1,972. Στις 18 Ιουλίου είχαμε 1,974. Αυτομάτως αυξήθηκε. 1-2 χιλιοστά του ευρώ μεν, αλλά πάλι αύξηση. Άρα ενώ δηλαδή η πτώση ήταν 0,3%, αν θέλεις μια μικρή πτώση σε περίοδο με αύξηση τιμών, αυτό θα έλεγαν τα δηληστήρια, έχουμε αύξηση τιμών διεθνώς, αλλά εμείς έχουμε έστω μια μικρή πτώση, πάλι και αυτή καταλήγει να ψαλιδίζεται και να μην μπορούμε να φύγουμε πραγματικά να δούμε μια σημαντική πτώση από τα 2 ευρώ, από αυτό το φλερτάρισμα, από το 1,9.
0: Και συνδέονται τώρα τα δύο θέματα που συζητήσαμε. Από τη μία γίνονται παρεμβάσεις προκειμένου να μειωθούν κάπως οι τιμές στα δημοφιλή προϊόντα του σούπερ μάρκετ, και από την άλλη έρχεται τώρα η αύξηση στη βενζίνη, που αυτά όπως καταλαβαίνουμε τώρα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δαυλό και ακούμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση.
3: Βρισκόμαστε 1,97 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβδη, 1,89 στο πετρέλαιο κίνησης. Με αυξητικές, καθημερινές αυξητικές τάσεις και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις 2 και 3 λεπτών και την Τρίτη το πετρέλαιο κίνησης θα έχει φτάσει την αμόλυβδη όπως είχε γίνει
5: όπως
3: και τον Μάρτιο με τον πόλεμο.
0: Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι η πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, μία από τις σημαντικότερες ημέρες της εκπτωτικής περίοδου για τις επιχειρήσεις. Θα συναντήσουμε σε πάρα πολύ λίγο την Ηρώ Τρανού, που από το πρωί μιλούσε με καταναλωτές και ήταν στα μαγαζιά. Πρώτα όμως ακούμε τον Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός.
9: Είναι πολύ σημαντικό ότι η χαμηλότερη τιμή πρέπει να είναι αυτή των τελευταίων 30 ημερών. Και επειδή πριν τις εκπτώσεις υπάρχουν προσφορές, μην θεωρήσει κανείς ότι η τιμή της προσφοράς είναι η αρχική. Όχι, η αρχική τιμή είναι αυτή που ήταν πριν την προσφορά.
0: Η Ηρώ Τρανού είναι μαζί μας. Ήταν, βρισκόταν στην Ερμού και όχι μόνο. Είδες κίνηση, Ηρώ?
10: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Εννοείται υπήρχε κίνηση τρομερή και αυτό που μου έκανε εντύπωση ψωνίζαν και πάρα πολλοί τουρίστες με τις εκπτώσεις. 13 Ιουλίου έκαναν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές και τις καταναλώτριες να έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Αυγούστου για να κάνουν τις αγορές τους. Παράλληλα, τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου, από 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Χωρίς ανέτε να είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις. Και να τονίσουμε ότι κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων οι επιχειρήσεις έχουν ήδη την υποχρέωση να ενημερώσουν τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή. Γιατί σε πολλά καταστήματα, από ό,τι μας είπε ο κόσμος, Μαρία, δεν έγραφαν την προηγούμενη τιμή σε σχέση με αυτή που είναι τώρα της έκπτωσης.
0: Είναι η ίδια συζήτηση που κάναμε πριν για τα σούπερ μάρκετ και για το ποια ήταν η τιμή πριν, και έρχεται η μείωση να προστεθεί από πάνω. Την ίδια κουβέντα κάνουμε πάντα ηρώ όταν ξεκινούν και είμαστε σε περίοδο εκπτώσεων.
10: Πολύ σωστά. Μάλιστα, κάποιες ενδεικτικές τιμές που είδαμε να σας αναφέρω και όλες, είδαμε κάποια αθλητικά παπούτσια παραδείγματος χάρη από 200 ευρώ, τα είδαμε στα 99 ευρώ. Mm. Κάποια πέδιλα όσο αφορά τις...
0: Αυτή είναι μια πολύ καλή έκπτωση.
10: Εννοείται, από 69 ευρώ, 35 ευρώ το πέδιλο. Μπαντελόνι από 23 ευρώ, το δούμε 4 ευρώ και 99 λεπτά. Εκεί πέρα μιλάμε για μείον 79%.
0: τεράστιες εκτός αυτές, αλλά, ναι, αλλά δεν, καταλαβαίνω ότι δεν είναι ο κανόνας. Το θέμα είναι να προσελκύσει η αγορά όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές που περιμένουν αυτή την περίοδο για να κάνουν αγορές που δεν μπορούν να κάνουν σε άλλη χρονική στιγμή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, τώρα, μίνι καύσωνας από σήμερα μέχρι και τους 40 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία με σταδιακή άνοδο. Έχουμε βοριάδες και στο Αιγαίο. Παναγιώτης Γιαννόπουλος εδώ κοντά μας. Καλά το πηγαίναμε μέχρι τώρα.
2: Καλά το πηγαίναμε.
0: Θα περάσουμε έτσι ένα πιο ζεστό διήμερο, τριήμερο.
2: Ακριβώς όπως το είπατε είναι. Να πω καλό μεσημέρι βέβαια σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι, 40 βαθμούς είχαμε χθες μόνο στην Κόνηση. Υπάρχουν 600 σταθμοί στη χώρα. Ήταν το πρώτο σαραντάρι της χρονιάς και είχε από το 2015 να είναι τόσο αργά το πρώτο σαραντάρι.
0: Φυσικά.
2: Άρα λοιπόν μέχρι τώρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Να σας πω από την αρχή για να είμαστε πιο ευχαριστημένοι ότι άλλο καύσωνα μέχρι 31 Ιουλίου δεν έχουμε στον ορίζοντα. Άρα πάμε τώρα για ένα ζεστό διήμερο. Για το διήμερο, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη.
0: Μας λες το μετά για να αντέξουμε το τώρα.
2: Σωστά.
0: Okay.
2: Έχει και κάτι άλλο πιο σημαντικό βέβαια.
0: Τοπικά
2: το
0: πικά μπορεί να φτάσουμε μέχρι.
2: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, τώρα είπατε το 40, η αλήθεια είναι ότι στην πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έχουν βάλει και το 41. Ενδέχεται την Τρίτη που θα είναι και πιο ζεστός ο καιρός, μήπως πάει και κάπου και κανένα 42, όταν λειτουργούν 600 σταθμοί στη χώρα. Όπως και η εικόνα χθες ήταν ωραίο. Φανταστείτε 40 εικόνα και δεν είχε κανένα άλλο σταθμό στη χώρα 40. Να πω για την Αθήνα ότι αύριο περιμένουμε 38 βαθμούς. Mm-hmm. Στα παραθαλάσσια θα είναι βέβαια χαμηλότερη θερμοκρασία 2 με 3 βαθμούς. Την Τρίτη μπορεί να πάει και 39 η Αθήνα και πάλι βέβαια στα παραθαλάσσια θα είναι χαμηλότερη θερμοκρασία, θα φυσάει άνεμος από την θάλασσα, θαλάσσια άβρα. Τα 40-41 θα τα έχουμε και στις κλασικές περιοχές, και στη Δυτική Στερεά και στη Λαμία και στη Λάρισα και στο Άργος. Εκεί που δηλαδή πάντα τα έχουμε, δεν είναι κάτι. Είναι ένας τυπικός καύσωνας, δεν θα το λέγαμε.
0: Και
2: ένας
0: Δευτέρα
2: τυπικός...
0: πάνω κάτω τα ίδια.
2: Δευτέρα και Τρίτη.
0: Μάλιστα.
2: Δευτέρα και Τρίτη. Από την Τετάρτη τώρα αρχίζει η αλλαγή του καιρού. Την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει κάποιες μπόρες, κεντρική, ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ενώ μπόρες ενώ και καταιγίδες. Και θα πέσει θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα την Τετάρτη μέχρι 33-34 βαθμούς. Θα έχει ακόμα ζέστη λίγο στα ανατολικά υπηρετικά, με συγχωρείτε, στα νότια τμήματα της χώρας. Θα έχει πάλι 38 στην Πελοπόννησο και ένα 40. Άρα τελειώνουμε με τον καύσωνα ουσιαστικά την Τετάρτη. Άρα ήταν σήμερα Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και στη μισή χώρα την Τετάρτη. Την Πέμπτη θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες, ίσως βρέξει και στην Αθήνα. Σας φιλάω το καλό για το τέλος. Θα πω πρώτα σε εσάς, δεν το έχω πει πιθανά.
0: Παρακαλώ.
2: Την Παρασκευή.
0: Ναι.
2: Την Παρασκευή λοιπόν θα πρέπει κάποιος να παρακολουθεί τις προγνώσεις. Και εδώ από το Sky θα είναι η κυρία Σούζη όλη την εβδομάδα, γιατί πιστεύω θα βγει έκτακτο. Είναι ένας καιρός με έντονα φαινόμενα την Παρασκευή. Με τα σημερινά
0: στοιχεία. Για την Παρασκευή.
2: Για την Παρασκευή. Ναι. Και με βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις. Άρα δηλαδή την Παρασκευή θα είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, αν έχει κάποιος παράπονο με τον καιρό Δευτέρα-Τρίτη, ας περιμένει την Παρασκευή. Τι να πω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα είμαστε λίγο μακριά ακόμα όμως. Άρα την Παρασκευή δεν θα κοιτάμε τα θερμόμετρα, θα κοιτάμε που δεν θα βρέχει και που δεν θα έχει.
0: Είναι θαλάζει. Λίγο αλλοπρόσαλα όλα
2: ναι,
0: αυτά.
2: Το λέω αυτό συζητάμε. Γιατί υπάρχει κόσμος έξω τώρα που έχουν αρχίσει διακοπές.
0: Ναι, τη μία μιλάμε για έναν μίνι καύσωνα, ας μην είμαστε άπλιστοι με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη φέτος. Ας μην είμαστε άπλιστοι. Από την άλλη, έρχεται από ό,τι φαίνεται και θα τα ακούσετε αναλυτικότερα και από τη Χριστίνα μέσα στην εβδομάδα. Ένα σύστημα το οποίο θα μας φέρει.
2: Την Παρασκευή θα κάνει εντυπωσιακή αλλαγή ως εκεί, γιατί χθες, για παράδειγμα, και κλείνω με αυτό. Σας έφαγα λίγο χρόνο, λέει, είμαι εκτός δελτίου, είμαι εκτός, πώς το λένε, στο τέλος.
0: Συνέχισε, γιατί χάνουμε και άλλο
2: ότι
0: χρόνο.
2: Χθες είχε στο Μιλάνο χαλαζόπτωση μια συναυλία, 80.000 άνθρωποι ναι. Και έπρεπε να φύγουν γιατί είχε χαλαζόπτωση.
0: Φοβερές εικόνες, σωστά.
2: Αυτά είναι αλήθεια.
0: Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε και πολύ. Και την ίδια ώρα εξελίσσεται το μεγάλο κύμα εξόδου των εκδρομέων του Ιουλίου. Όσοι πάλι βρίσκονται εντός των τυχών, δεν το βάζουν κάτω, με τους πιο τυχερούς που διαθέτουν έτσι περισσότερο ελεύθερο χρόνο να αναζητούν δροσιά στις παραλίες.
11: Τι να σου λέω για θερμοκρασίες. Δεν την παλεύεται στην Αθήνα. Πάμε σε κανένα νησί, πας και χαλαρώσουμε λίγο να δροσίσει λίγο.
12: Το πρωί παραλία, ναι. Τα βράδια κλαμπ, πανηγύρια, τέτοια.
13: Προσπαθούμε τα Σαββατοκύριακα να βρίσκουμε λίγο χρόνο να ξεφύγουμε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται στην Αθήνα με τίποτα.
14: Μικρές αποδράσεις.
13: Ναι, μέχρι να έρθει η άδεια, 2 εβδομάδες σερή, να πάμε κάπου.

0: Μία από τις ερωτήσεις βεβαίως, ειδικά αυτή την περίοδο και είναι και αντικείμενο ερευνών το συγκεκριμένο, είναι πώς οι Έλληνες τελικά θα πάνε διακοπές φέτος. Σε σύγκριση πάντα με τις προηγούμενες χρονιές, ο Παναγιώτης Γεωργιάδης, ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νέο Ίνκα, μίλησε το πρωί στο Άξιον 24.
1: Σύμφωνα με μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το 50% των πολιτών δεν προγραμματίζει να πραγματοποιήσει διακοπές φέτος. Και από όσους θα πάνε τελικά διακοπές, το 34% δηλώνει ότι θα περιορίσει τη διάρκεια ή τα έξοδά του. Εδώ μιλάμε πάντα για μια εβδομάδα και πολλές φορές νοούν κάποιοι διακοπές ακόμη και ένα τριήμερο. Ότι θα πάω τρεις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις ή τέσσερις διανυκτερεύσεις.
0: Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία, όλο και περισσότεροι εκδρομείς επιλέγουν το κάμπινγκ για διακοπές, με τις πληρότητες μάλιστα στις οργανωμένες δομές να βρίσκονται σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Απολύτως ενδεικτικές είναι οι εικόνες σε Λάρισα και Επίλαιο, που φαίνεται ότι επιλέγουν αρκετοί για αυτό το είδος διακοπών. Και φυσικά βγήκαμε, ρωτήσαμε συμπολίτες μας που επιλέγουν το κάμπινγκ και μας είπαν.
2: Από τιμές το κάμπινγκ είναι πιστεύω το πιο φθηνό, γιατί κάνω κάμπινγκ πάνω από 25 χρόνια.
3: Όλα τα χρόνια ήμασταν σε ένα δωμάτιο, σε ξενοδοχείο. Φέτος επιλέξαμε το

0: Το πιο ωραίο τοπίο είναι εδώ πέρα.
1: Σύνδεση με τη Βόνη τώρα και για το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος και επιστρέφουμε.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Χωρίς προηγούμενο ρωσική πυραυλική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανασχηματισμού στη Γερμανία με αφορμή την παρέτηση Γεν Σπαν για υπόθεση παρένθετης μητρότητας. Πολιτική θύελα προκαλεί στην Ιταλία η υπόθεση του κοσματοπόλη Ροτζέρο. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα τα σφοδρότερα βαλιστικά πλήγματα κατά του Κιέβου από την έναρξη του πολέμου με τουλάχιστον ένα νεκρό και 16 τραυματίες. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, 41 σπύραυλοι προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικίες, αποθήκες, σούπερ μάρκετ και κατοικίες. Την ίδια ώρα, στην Ουκρανία συνεχίζονται οι πολιτικές αναταράξεις μετά την απομάκρυνση του ιδιαίτερα δημοφιλούς Υπουργού Άμυνας Μιχάηλο Φέντοροφ. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ενώ τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ενδεχόμενο αντικατάστασης του αρχηγού του στρατού, Ολεξάντρ Σίρσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για 8η συνεχή νύχτα νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά από εντολή του Προέδρου Τραμπ. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα για το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια Ιρανικής επίθεσης με μη επανδρομένα. Παράλληλα, στόχος των Αμερικανικών επιθέσεων ήταν να περιοριστεί η ικανότητα της Ταχεράνης να απειλεί την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, ενώ ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεϊ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για ακόμα βαρύτερο τίμημα και ακόμα μεγαλύτερη ταπείνωση. Μετά την παρέτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Γερμανών Συντηρητικών Γεν Σπαν με αφορμή υπόθεση παρενθετικής μητρότητας, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανασχηματισμού της γερμανικής κυβέρνησης. Σε συνέντευξη στο δεύτερο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης, που θα μεταδοθεί σήμερα το βράδυ, δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για επανεξέταση της σύνθεσης του κυβερνητικού σχήματος. Χωρίς να αναφερθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες ως προς το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, ο καγκελάριος τόνισε ότι επιδιώκει να διευθετηθεί η διαδοχή του Γεν Σπαν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Νέα πολιτική αντιπαράθεση διχάζει την Ιταλία. Όλα συνδέονται με την καταδίκη σε κάθριξη 14 ετών και 9 μηνών του κοσματοπόλη Μάριο Ροτζέρο. Στις 28 Απριλίου του 2021, κοντά στο Τωρίνο, τραυμάτισε θανάσιμα με περίστοφο δύο από τους άνδρες που είχαν ληστέψει το κατάστημά του. Τους πυροβόλησε ενώ είχαν βγει στο δρόμο και προσπαθούσαν να απομακρυνθούν. Με ενδιαφέρον αναμένεται το βράδυ ο τελικός του Μουντιάλ και η αναμέτρηση Ισπανίας-Αργεντινής. Τα βλέμματα είναι στραμμένα και στο μουσικοχορευτικό σόου στο ημίχρονο, στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων Μαντόνα, Justin Bieber, BTS και Σακίρα. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ένα ακόμα επεισόδιο βίας σε βάρος ελεγκτή τρένου προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ελεγκτής, ο οποίος γρονθοκοπήθηκε από επιβάτη, έπεσε πάνω σε πόρτα του σειρμού που άνοιξε από άγνωστη αιτία και ο ελεγκτής έπεσε στις γραμμές. Ο ελεγκτής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Θα πάρουμε μια νεότερη ενημέρωση τώρα από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου για τα μέτωπα της φωτιάς. Νωρίτερα, όπως σας ενημερώσαμε, οριοθετήθηκε η φωτιά στα σελήνια Σαλαμίνας, η οποία ήταν επικίνδυνη, έφτασε κοντά σε σπίτια, εστάλησαν μηνύματα 112 σε κατοίκους σε πάρα πολλές περιοχές της Αττικής. Έλα, Γιώργο.
4: Επίσης έχει οριοθετηθεί και μια δεύτερη πυρκαγιά στο Μιλάκι, στο Αλιβέρι, στην Εύβοια, και εκεί ήταν κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Αυτή η φωτιά όμως με την γρήγορη επέμβαση της πυροσβεστικής, είχαμε 7 εναέρια συνολικά στην Εύβοια. και οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που προσπαθούσαν να περιορίσουν τη φωτιά τα κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι ήταν αυτές οι δύο μεγάλες πυρκαγιές. Τα σελήνια βέβαια ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι και γι' αυτό λοιπόν έπρεπε οι κάτοικοι γρήγορα να μετακινηθούν προς την παραλία και τις περιοχές στα σελήνια Σαλαμίνας. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε κάποια προβλήματα και εκεί οριοθετήθηκε πολύ γρήγορα η πυρκαγιά. Και βέβαια σας θυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι έχουμε κατηγορία 3 για κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών, αλλά λοιπόν χρειάζεται προσοχή από όλους. Είναι σε πάρα πολλές
1: περιοχές. Και διήμερος καύσωνας, Γιώργο, όπως λέει.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
1: Ήταν η Τζέσι Αμπντουλάη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου και η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά παρέα σας η Μαρία Δουρδή. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εβδομάδα.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου.
8: Έρχονται στο Nova 931.
9: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
10: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 931.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
11: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
13: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
15: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
14: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
15: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
16: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
17: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
17: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
16: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
1: πελάτη σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
18: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
19: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
20: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
21: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
22: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
23: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
22: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
23: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
24: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Λογιστικά ξάνθης.gr. Γαλανόπουλος, Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και αυτή την Παρασκευή εδώ στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής. Θα τα λέμε μέχρι και τις 5 με πολύ ωραία νέα να σκόπε της εβδομάδας. Σας έχω βέβαια και καινούρια φρέσκα νέα, όπως θέλουμε κάθε φορά. Σας έχω βέβαια και καλεσμένους. Θέλω να πω τους καλεσμένους που θα τους έχω πολύ πολύ σύντομα εδώ στο Nova Report. Θα έχω την αγαπημένη μας ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια, την Μαντό, η οποία λοιπόν θα μας πει και για το καινούριο της single, αλλά και για όλα όσα θέλουμε να γνωρίζουμε για εκείνη. Τα νεότερα, εμφανίσεις και οτιδήποτε άλλο θα τα δούμε, θα τα πούμε εδώ στο Nova Report, στο Nova Radio 931. Τι κάνετε, θέλω λίγο να... σας είπα την πρώτη καλεσμένη, αλλά έχω και πάρα πολύ διάθεση, γιατί όποτε έρχεται αυτή η Παρασκευή, η ωραία Παρασκευή, ασχέτως η θερμοκρασία που είναι 6.000 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν μας πτωεί τίποτα, κλιματιστικό, είμαστε μέσα στο χώρο που μπορούμε ή... με διαφορετικό τρόπο, μια βεντάλια, κάτι βρε αδερφέ. Νομίζω ότι το έχουμε όλοι και έτσι κάνουμε. Ή ένα περιοδικό. Παλιότερα παίρναμε τον τηλεθεατή, το τηλεράμα και κάναμε έτσι ένα αφήσιμα στον εαυτό μας και περνούσαμε και ωραία. Λοιπόν, σας έχω σήμερα επίσης, θα έχω κοντά μου τον Βιτόριο Χατζιαντονίου, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πρώτο του βιβλίο, Μενέλαος και Αλκιόνη, όταν η ζωή τους έγινε τέχνη, και σας έχουμε και έκπληξη διαγωνισμό για να κερδίσετε και εσείς ένα υπέροχο βιβλίο από την εκπομπή μας, το Nova Report και το Nova Radio 931. Πολλά πολλά νέα. Εσείς μας ακολουθείτε στα social media, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931. Μας ακούτε στο www.novaradio.gr. Τι άλλο θέλω να σας πω, ότι κινητό, αυτοκίνητο, μας ακούτε εκεί. CarPlay έχουμε, όλα τα διαθέτει ο Nova 931, γιατί εδώ στην Ξάνθη πρωτοπορούμε πάντοτε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί θέλω να σας πω ότι ο καιρός θα συνεχιστεί έτσι να έχει και λίγο τις βροχές μας και για την επόμενη εβδομάδα που έπεται, αλλά όσον αφορά για αυτό το Σαββατοκύριακο θα κάνουμε τις βουτιές μας, μην ανησυχείτε. Μπορείτε να βάλετε πετρέλαιο βενζίνη στο αυτοκίνητο και να πάτε τουλάχιστον εδώ στα περίχωρα, τα ωραία, και μπορούμε να κάνουμε στις παραλιακές μας ζώνες το μπάνιο μας. Επίσης, θέλετε λίγο να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα και με τα λίγο πιο έτσι όχι τόσο ευχάριστα νέα που αφορούν την δική μας περιοχή. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω όπου αεροψεκασμοί ξεκινούν την Κυριακή 19 Ιουλίου σε περιοχές των Δήμων Αυδείρων και Τοπίρου για την καταπολέμηση των κουνουπιών, σε περιοχές όπου θα μπορεί τουλάχιστον εκεί που υπάρχει σμήνος κουνουπιών, στα Αύδειρα, στις περιοχές Αυδείρων αλλά και Τοπίρου. Σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν από αέρος εκτός κατοικημένων περιοχών από τη δύση του ηλίου και για περίπου 2 ώρες, εφόσον οι καιρικές συνθήκες επιτρέψουν τη πραγματοποίησή τους. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε καμιά βροχή περαιτέρω, αν και μεσοβδόμαδα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχουμε εκεί κάποια μικρά μπουρίνια. Έτσι κάποιες ψυχάλησεις, ίσα να μας χαλάσει τη διάθεση και όχι τη διάθεση, δηλαδή να μας χαλάσει εκείνη την ώρα να βραχούμε, αλλά λες ο βρεγμένος στη βροχή δεν την φοβάται, έτσι είναι παιδιά. Θα ξεκινήσω με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι εδώ με την φίλη μου τη Χριστίνα Σάλτη, την οποία θα την έχουμε και στην Ξάνθη τον Αύγουστο, και χθες μόλις μίλησα μαζί της, είναι πάρα πολύ χαρούμενη, και γιατί όχι, θα την έχουμε και εδώ στην παρέα μας.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

Λοιπόν, όσον αφορά για τα δυσάρεστα νέα του νομού μας, αφορούν την αναστολή λειτουργίας 12 δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης για το σχολικό έτος 2026-2027, κάτι που έχει στείλει ήδη το αρμόδιο Υπουργείο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι συνολικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη η απόφαση αφορά 47 σχολικές μονάδες και πιο συγκεκριμένα 6 στη Δράμα, 11 στον Εύρο, 2 στην Καβάλα, 12 στην Ξάνθη. Απόφαση αφορά 47 σχολικές μονάδες και πιο συγκεκριμένα 6 στη Δράμα, 11 στον Εύρο, 2 στην Καβάλα,

0: Ξάνθης καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Ο Δήμος Ξάνθης προχωρά στις προγραμματισμένες ετήσιες εργασίες συντήρησης προκειμένου οι εγκαταστάσεις να είναι απόλυτα έτοιμες και ασφαλείς για τη νέα αθλητική σεζόν. Συγκεκριμένα, οι δεξαμενές του κολυμβητηρίου θα τεθούν εκτός λειτουργίας από 1η έως 31 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, εξειδικευμένα συνεργεία θα πραγματοποιήσουν όλες τις προβλεπόμενες εργασίες υγιεινής, καθαρισμού και τεχνικής συντήρησης των υποδομών. Τώρα, οι παρεμβάσεις αυτές χαρακτηρίζονται καθοριστικές ώστε το κολυμβητήριο να ανταποκριθεί πλήρως στις αυξημένες απαιτήσεις της νέας περιόδου για το 2026-2027. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν οι εγκαταστάσεις θα υποδεχθούν ξανά τους πολίτες και τα σωματεία της περιοχής εξυπηρετώντας βασικούς πυλώνες δραστηριότητας, σχολικό αθλητισμό, μαζικό και αριστεχνικό αθλητισμό, προπονήσεις αθλητικών σωματείων και θεραπευτική κολύμβηση. Όλα αυτά λοιπόν από τον επόμενο Σεπτέμβριο. Παραμείνετε εδώ συντονισμένοι στο Nova Radio 931, social media, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931 και μας ακούς στο www.novaradio.gr.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ, γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 9:31. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia, η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
8: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
9: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
11: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό.
10: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
13: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
14: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Εδώ είμαστε στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Μέχρι και τις 5 ο Γιώργος Κουτσουρλής θα είναι παρέα σας. Έτσι για να σας ενημερώσουμε, να κάνουμε την ανασκόπηση της εβδομάδος και νέα, φρέσκα νέα. Εδώ πάντοτε στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Μας ακούς και στο www.novaradio.gr. Και νομίζω ότι τώρα θέλω να πάμε να δούμε όσον αφορά τώρα. Ακούστε τώρα τι γίνεται, έτσι. Λέγαμε για τους αεροψεκασμούς τώρα που περιμένουμε την Κυριακή να γίνουν στις περιοχές του Δήμου Αυδείρων αλλά και Δήμου Τοπείρου. Και θέλω λοιπόν να σας πω γιατί μας τσιμπούν όμως τώρα τα κουνουπιέ. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ? Λοιπόν, και αν έχετε λοιπόν αναρωτηθεί γιατί τα κουνούπια φαίνεται να προτιμούν εσάς για θύμα τους, ενώ αγνοούν όσους βρίσκονται δίπλα σας, η επιστήμη μπορεί να δώσει πλέον κάποιες απαντήσεις. Ερευνητές διαπιστώνουν ότι τα συγκεκριμένα έντομα δεν επιλέγουν τυχαία πού θα χτυπήσουν, αλλά βασίζονται σε ένα σύνθετο σύνολο χημικών και βιολογικών σημάτων που εκπέμπει κάθε άνθρωπος. Λοιπόν, τα κουνούπια λοιπόν χρησιμοποιούν πολλαπλές θητηριακά ερεθίσματα για να επιλέξουν το επόμενο θύμα τους. Οι σημαντικότεροι παράγοντες είναι η μυρωδιά του σώματος, η θερμοκρασία του δέρματος και το διοξίδιο του άνθρακα που εκπέμπουμε. Μάλιστα, μόνο τα θηλυκά κουνούπια τσιμπούν ανθρώπους, καθώς χρειάζονται το αίμα για την αναπαραγωγή τους. Χάρη σε ιδιαίτερα ευαίσθητους υποδοχής μπορούν να εντοπίζουν τα βιολογικά αυτά σήματα και να κατευθύνονται προς το κατάλληλο στόχο. Τώρα, όσο πλησιάζουν σε απόσταση περίπου 10 μέτρων, τα κουνουπιά αρχίζουν να ανοιχνεύουν και τις οσμές του σώματος, οι οποίες σε συνδυασμό με το διοξίδιο του άνθρακα ενισχύουν ακόμη περισσότερο την έλξη. Σε ακόμη μικρότερη απόσταση τώρα, η θερμοκρασία του σώματος και η υγρασία του δέρματος λειτουργούν ως πρόσθετοι παράγοντες που κάνουν ορισμένους ανθρώπους πιο ελκυστικούς. Η ομάδα αίματος δεν παίζει κανένα ρόλο, όπως λένε οι επιστήμονες, ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να αποδεικνύουν τα κουνούπια προτιμούν συγκεκριμένες ομάδες αίματος, οπότε δεν παίζει αυτό το σενάριο. Επίσης, σε πρόσφατη μελέτη, όπου εξετάστηκαν γυναικείος πληθυσμός, παρατήρησαν αντιδράσεις κουνουπιών, τα οποία μεταδίδουν ασθένειες όπως ο δάγκιος πυρετός και ο κίτρινος πυρετός. Γιατί έτσι μεταδίδονται αυτά. Τώρα, επίσης, θα σας πω ποιο ποτό αυξάνει την ελκυστικότητα των κουνουπιών. Λοιπόν, η μπύρα, παιδιά. Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει επίσης ότι η κατανάλωση μπύρας μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα τσιμπήματος. Οπότε δεν πίνετε μπύρα. Αυτό συμβαίνει επειδή η μπύρα ανεβάζει τη θερμοκρασία του σώματος, αυξάνει την ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που εκπνέεται και μεταβάλλει την οσμή του δέρματος. Σε έρευνα λοιπόν που πραγματοποιήθηκε τελευταία, εθελοντές κατανάλωσαν μπύρα και λίγες ημέρες αργότερα νερό προκειμένου να συγκριθεί η αντίδραση των κουνουπιών. Παρόμοια ήταν τα συμπεράσματα μελέτης βέβαια που πραγματοποιήθηκαν και παλαιότερα, άρα λοιπόν όσοι είχαν καταναλώσει μπύρα μέσα στις προηγούμενες 24 ώρες αποδείχθηκαν κατά 35% πιο ελκυστικοί στα κουνούπια σε σχέση με τους υπόλοιπους. Λοιπόν, η κλιματική αλλαγή αυξάνει τον κίνδυνο επίσης, μιας και μιλάμε τόσο τον τελευταίο χρόνο για την κλιματική αλλαγή, παίζει και αυτό ρόλο. Τώρα όμως πώς θα προστατευτούμε, υπάρχει λύση. Τι νομίζετε, έτσι θα σας άφηνα εγώ? Οι ειδικοί λοιπόν όμως συνιστούν τη χρήση φαρδιών ρούχων που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του σώματος, κουνουπιέρες και έντομο αποθητικά προϊόντα. Τα κλασικά. Δηλαδή, τι θέλουν να μας πούν οι ειδικοί? Όπου βρισκόμαστε θα πρέπει να έχουμε και μια κουνουπιέρα μαζί μας για να μπορέσουμε να καθίσουμε το καλοκαίρι και να απολαύσουμε το βράδυ μας έξω σε μια αυλή, σε ένα στέκι τέλος πάντων, και όχι ελεύθερα, αλλά να έχουμε κουνουπιέρες μαζί μας. Παράλληλα προτείνουν την κατανάλωση ελαφρών γευμάτων και τον περιορισμό του αλκοόλ, καθώς φαίνεται ότι και οι διατροφικές συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν την ελκυστικότητα ενός ανθρώπου στα κουνούπια. Οπότε, όπως έχετε καταλάβει, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, να μην πίνουμε, να μην τρώμε, τίποτα από όλα αυτά που θέλουμε το καλοκαίρι, έτσι λίγο παραπάνω, να κάνουμε.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Πάμε τώρα να σας πω όσον αφορά για μια νέα μελέτη που έχει που αφορά την συναισθηματική νοημοσύνη. 9 φράσεις που φωνάζουν κυριολεκτικά χαμηλό EQ, όχι IQ, για συναισθηματική νοημοσύνη. Ένας άνθρωπος λοιπόν μπορεί να διαθέτει εξαιρετική λογική σκέψη και αναλυτικές ικανότητες, αλλά να δυσκολεύεται να κατανοήσει τα συναισθήματα των άλλων ή να επικοινωνήσει με ενσυναίσθηση. Μία έννοια την οποία χρησιμοποιούμε κατά κόρον το τελευταίο καιρό, έτσι. Αυτό συχνά φαίνεται μέσα από ορισμένες χαρακτηριστικές φράσεις που χρησιμοποιεί στις καθημερινές συζητήσεις. Τώρα, η πρώτη είναι: πού είναι οι αποδείξεις? Οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται, λέει, να αποδεχθούν οτιδήποτε δεν στηρίζεται σε αποδείξεις. Αν και η κριτική σκέψη είναι σημαντική, η συνεχής απέτηση για τεκμήρια μπορεί να αγνοεί την διέστηση και την προσωπική εμπειρία των άλλων. Νούμερο 2. Η φράση «αυτό δεν βγάζει νόημα» είναι μια φράση που δείχνει χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Όταν μια απόφαση βασίζεται περισσότερο στο συναίσθημα παρά στη λογική, τείνουν να την απορρίπτουν. Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις επηρεασμένοι τόσο από τα γεγονότα όσο και από τα συναισθήματά τους. Νούμερο 3. Το πώς νιώθεις δεν έχει σημασία αν δεν είναι αλήθεια. Η αντικειμενική λοιπόν αλήθεια είναι σημαντική, όμως τα συναισθήματα επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και παίρνουμε αποφάσεις. Η υποτίμησή τους δείχνει έλλειψη ενσυναίσθησης. Νούμερο 4. Όταν κάποιος λέει στον άλλο «υπερβάλλεις», ίσως να μην έχει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Όταν κάποιος λοιπόν εκφράζει έντονα συναισθήματα, οι άνθρωποι με χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη συχνά θεωρούν ότι αντιδρά υπερβολικά. Αντί να προσπαθήσουν να κατανοήσουν την αιτία της αντίδρασης, την απορρίπτουν ως παράλογη. Νούμερο 5. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Η επιθυμία να έχουν πάντα δίκιο μπορεί να τους οδηγεί σε απότομες διορθώσεις ή στην υποτίμηση των απόψεων των άλλων. Αν και η ακρίβεια έχει αξία, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η διαφωνία είναι εξίσου σημαντικός. Νούμερο 6. Είναι πολύ απλό. Μία τέτοια φράση μπορεί να κάνει τον συνομιλητή να αισθανθεί ανεπαρκής. Αυτό που φαίνεται εύκολο σε έναν ειδικό δεν είναι απαραίτητα προφανές για όλους. Νούμερο 7. Αυτό το ξέρουν όλοι. Η υποτίμηση μιας ανακάλυψης ή μιας απορίας μπορεί να μειώσει την αυτοπεποίθηση του άλλου. Η γνώση δεν είναι ίδια για όλους και κανείς δεν γεννιέται γνωρίζοντας τα πάντα, αλλά υπάρχουν και οι φωτεινοί παντογνώστες, προσθέτω εγώ, που νομίζουν οι ίδιοι τον εαυτό τους, έτσι. Νούμερο 8. Οι άνθρωποι δεν σκέφτονται πια. Η γενίκευση αυτή δείχνει αίσθηση ανωτερότητας και απαξίωση των άλλων. Συχνά συνδέεται με την πεποίθηση ότι μόνο ο δικός τους τρόπος σκέψης είναι σωστός. Νούμερο 9. Είσαι πολύ ευαίσθητος. Η φράση αυτή χρησιμοποιείται συχνά για να ακυρώσει τα συναισθήματα κάποιου. Η ευαισθησία όμως δεν αποτελεί αδυναμία, πολλές φορές αντανακλά βαθύτερη κατανόηση και αυξημένη ενσυναίσθηση. Η πραγματική λοιπόν, όπως λέμε, ευφυΐα δεν μετριέται μόνο από τον δείκτη νοημοσύνης. Η ικανότητα να αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε λοιπόν και να σεβόμαστε τα συναισθήματα των άλλων είναι εξίσου σημαντική για υγιείς σχέσεις και αποτελεσματική επικοινωνία. Η ισορροπία ανάμεσα στη λογική και στην ενσυναίσθηση αποτελεί χαρακτηριστικό ολοκληρωμένων προσωπικότητων. Πού να τις βρούμε αυτές τις προσωπικότητες, θέλαμε λοιπόν και εμείς. Γιατί όχι. Λοιπόν, όμως εμείς σε πολύ λίγο θα γνωρίσουμε και την αγαπημένη μας Μαντό, την οποία θα μιλήσουμε για την καινούργια της επιτυχία, Γκρίζες Κυριακές, εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931, για να ακολουθήσει μια ωραία συζήτηση, μια ωραία κουβέντα, για να δούμε τα νέα της επαγγελματικά σχέδια, να κάνουμε και μια ανασκόπηση στο μουσικό της καλλιτεχνικό παρελθόν, και νομίζω ότι τόσα χρόνια που την παρακολουθούμε θα έχουμε πολλές απορίες για να τις θέσουμε. Της Μαντούς εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Παραμένετε συντονισμένοι μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα. Στην παρέα σας πάντοτε ο Γιώργος Κουτσοβίδης.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.

0: Nova 931.
1: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
2: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
1: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
0: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
1: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
2: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
10: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
11: Με την υποστήριξη του Nova 931.
12: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
13: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελή.
14: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
15: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
16: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
15: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
17: ανθρώπινο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
18: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
17: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού.
19: 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
17: Προπόληση more.com.
20: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
21: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3
22: στο Nova 931 News Today.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Nova Report, μέχρι και τις 5 ο Γιώργος Κουτσουρλής παρέα σας, γιατί σας έχω τώρα, θέλω να περάσω τον επόμενο καλεσμένο ευθύς αμέσως, γιατί θα μας παρουσιάσει για πρώτη φορά το βιβλίο του, είναι φίλος μου, αγαπημένος, και δεν μπορούσα να μην δεν έχω εγώ τα πρωτεία, νομίζω, Βιτόριο Χατζιαντωνίου, καλώς ήρθες εδώ στην εκπομπή μας και είμαστε έτοιμοι να μας παρουσιάσεις, να μας πεις 2-3 λόγια για τον Μενέλαο και την Αλκιόνη όταν η ζωή τους έγινε τέχνη. Καλώς όρισες στο Nova Report.
1: Καλησπέρα Γιώργο, τι γίνεται?
0: Νομίζω ότι τα ωραία γίνονται σε εσένα και εμείς απλά θα τα παρουσιάσουμε εδώ, γιατί για το νέο πρώτο σου βιβλίο, Μενέλαος και Αλκιόνη, και θα ξεκινήσω, μπορεί να είναι κοινότυπη αυτή η ερώτηση, αλλά θα την κάνω. Ο τίτλος από πού προέρχεται?
1: Πριν σου πω για τον τίτλο, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με προσκάλεσε στην εκπομπή σου για τη συνέντευξη.
0: Αλίμονο.
1: Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη που μου δίνεις.
0: Λοιπόν, αυτά νομίζω τα ευκόλους εννοούμενα παραλείπονται, να είσαι καλά, να τα λέμε και δημόσια, έχεις δίκιο, αλλά εγώ θα καταλήξω ότι οι άνθρωποι και οι φίλοι και στις καλές στιγμές θα φαίνονται κιόλας, αλλά και στις κακές και άσχημες. Αλλά εμείς δεν επιθυμούμε άσχημες. Τώρα έχουμε άλλο στόχο, να παρουσιάσουμε αυτό το ωραίο βιβλίο που είναι ευανάγνωστο. Και όσον αφορά το ευανάγνωστο, έχω να πω ότι είναι εύκολα θα το διαβάσει κάποιος τώρα στην παραλία και να το πάρει, έτσι.
1: Ναι, έριξα πάρα πολύ δουλειά. Προσπάθησα πάρα πολύ γράψιμο και σβήσιμο. Ενώ το έγραψα σχετικά γρήγορα, μέχρι να το ολοκληρώσω σωστά με πήρε πάρα πολύ καιρό και νομίζω πως έχω πετύχει ένα βιβλίο που διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα.
0: Το πρώτο είναι αυτό. Λοιπόν, για πες μας τώρα για τον τίτλο και μετά θα πούμε και λίγο για την ιστορία του βιβλίου.
1: Ναι, πριν πω για τον τίτλο, θέλω να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Κομνηνός και τον κύριο Νίκο Παπανικολάου, τον εκδότη μου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή πίστεψε στο έργο μου και σε μένα. Και τέλει καταφέραμε να κυκλοφορήσουμε το πρώτο μου βιβλίο με τίτλο «Μενέλαος και Αλκιόνη, όταν η ζωή της έγινε τέχνη».
0: Ωραία. Λοιπόν, για πες μου για τον τίτλο τώρα.
1: Λοιπόν,
0: γιατί αυτός ο τίτλος, η επιλογή των ονομάτων ο τίτλος της ιστορίας τους?
1: Ναι, η επιλογή των ονομάτων γενικά σε όλο το βιβλίο μέσα, ακόμη και οι τοποθεσίες, δεν είναι καθόλου τυχαίες. Είναι όλες συμβολικές. Γι' αυτό κιόλας «Μενέλαος και Αλκιόνη, και όταν η ζωή τους έγινε τέχνη». Είναι μια ρομαντική ιστορία και κοινωνική, η οποία μιλάει για την τέχνη, η οποία η τέχνη γεννιέται μέσα από τον πόνο, την αγάπη και τον έρωτα του Μενέλαου και της Αλκιόνης. Διαπραγματεύεται μέσα τη δύναμη της αγάπης και το πώς η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως διαφυγή και λύτρωση στη σχέση των δυο τους με ό,τι έχει προκύψει στην ιστορία.
0: Πάντοτε σημαντική και πρωταγωνιστή η αγάπη σε όλα.
1: Εννοείται, χωρίς έρωτα και χωρίς αγάπη δεν υπάρχει ζωή. Δεν γίνεται.
0: Αν και εκλείπει στις μέρες μας, νομίζω.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Και ένας λόγος που έγραψα κιόλας στο βιβλίο είναι γιατί λείπει ο ρομαντισμός. Έχουμε γίνει τεχνοκράτες. Μετράμε τα
0: πολύ
1: πάντα.
0: Πολύ σωστά.
1: Από το πρωί που θα ξυπνήσουμε, μετράμε τα πάντα. Δεν υπάρχει ο αυθορμητισμός και η χαρά, ας πούμε. Το βλέπεις κι εσύ σαν πρόσωπα των ανθρώπων.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, και μια μέρα, μια ωραία πρωία θα πω ότι σου ήρθε αυτή η ιδέα να ξεκινήσεις να γράφεις?
1: Όχι, από πολύ μικρός γενικά ασχολούμαι με την τέχνη, όπως θα ξέρεις κιόλας, ζωγραφίζω, παίζω μουσική. Ναι. Και γενικά πάντα μέσα μου κάτι μέτρωγε, κάτι με έπνιγε και ήθελα να το βγάλω. Και εντελώς ξαφνικά, δεν είχα σκεφτεί ποτέ να γράψω και να κυκλοφορήσω ένα βιβλίο, βγήκε εντελώς αυθόρμητα.
0: Και πολύ καλά έκανε. Για πες μου τώρα, Μενέλαος και Αλκιόνη παραπέμπει σε δύο πρόσωπα. Τι συμβολίζουν αυτά τα δύο πρόσωπα?
1: Λοιπόν, το όνομα ο Μενέλαος.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να πούμε ότι, αν πάρουμε τη μυθολογία στην αρχαία Ελλάδα, ο Μενέλαος πολέμησε για την αγάπη, για την ωραία Ελένη. Έτσι και εδώ αυτός ο Μενέλαος θα πολεμήσει για τη δική του αγάπη. Επιπλέον, η λέξη Μενέλαος συμβολίζει αυτό που μένει στο λαό. Και στην προκειμένη περίπτωση που έχουμε, όταν η ζωή τους έγινε τέχνη, επειδή μιλάμε και για την τέχνη μέσα, η τέχνη θα πρέπει να μείνει στο λαό. Και η Αλκιόνη είναι από το συμβολισμό, οι Αλκιονίδες μέρες, όπως το λέμε. Δηλαδή εκείνες οι μέρες που έχουμε την έμπνευση, έχουμε τη δημιουργία, έχουμε τη γέννηση ζωής. Η Αλκιόνη στην ουσία στον Μενέλαο τον βοηθάει όλη την τέχνη του mm-hmm. να τη βγάλει προς τα έξω. Του δίνει εκείνο το πρόσφορο έδαφος ώστε να ολοκληρωθεί ως καλλιτέχνης. Mm-hmm.
0: Και τώρα η ιστορία των δύο αυτών προσώπων. Πες μου λίγο, τι πραγματεύεται την αγάπη, πραγματεύεται το συναίσθημα, όπως είπαμε. Για πες μας όμως και λίγο έτσι, δύο-τρία στοιχεία της ιστορίας, τι θα διαβάσουμε.
1: Λοιπόν,
0: εκεί τα κυριότερα. Τα κυριότερα που.
1: Κυριότερα. Λοιπόν,
0: δεν μπορείς να επιλέξεις, ε.
1: Δεν ξέρω και τι να πω. να μην πω παραπάνω πράγματα που δεν χρειάζεται. Αλλά έτσι πάνω-πάνω μπορούμε να πούμε ότι ο Μενέλαος είναι ένας νεαρός καλλιτέχνης mm-hmm. που έχει τη σπίθα μέσα του που είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Και αποφασίζει να μετακομίσει στην Ιταλία, στην πόλη Σαλέρνο, για να σπουδάσει. Mm-hmm. Και εκεί, σε ένα απόγευμα, γνωρίζει την Αλκιόνη σε μια αποβάδρα ενός mm-hmm. λιμανιού, σε ένα παγκάκι. Πιάνουν συζήτηση, ερωτεύονται και ξεκινάει η ιστορία τους. Ακολουθούν άσχημες καταστάσεις,
0: προδοσίες,
1: δοκιμασίες.
0: Να τα. Η αγάπη έχει και δοκιμασίες.
1: Εννοείται.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πεις, το βιβλίο είναι προϊόν φαντασίας, έτσι.
1: Ναι,
0: έχεις
1: ναι.
0: βάλει όμως και κάποια δικά σου, πέρα από βιωματικές εμπειρίες ή δικές σου σκέψεις, οι οποίες βέβαια τις είχες νιώσει παλαιότερα.
1: Ναι, νομίζω πως ο κάθε συγγραφέας όταν mm-hmm. γράφει κάτι, άσχετα άμα είναι μυθοπλασία, πάντα περιέχει μέσα και το δικό του ψυχικό κόσμο. Επειδή για μένα η ίδια η ζωή είναι τέχνη, έτσι και εγώ επέλεξα να γράψω αυτό το βιβλίο.
0: Το πρώτο σου βιβλίο, πες μου όμως, αυτό το γράψες βίσε, πόσο αποδοκιμαστικό είναι για το συγγραφέα?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και mm-hmm. ταυτόχρονα πολύ ευχάριστο.
0: Α.
1: Γιατί στην αρχή έχεις τον ενθουσιασμό που έχεις γράψει, το αφήνεις λίγο να ξεκουραστεί, να οριμάσει, και όταν το ξαναδιαβάζεις εντοπίζεις αρκετά λάθη. Και μετά, εφόσον τα διορθώνεις και αυτό πραγματεύεται και μεγαλώνει και γίνεται πραγματικότητα, mm-hmm. τότε ναι, είναι η ευχαρίστηση.
0: Ο αναγνώστης, τι είναι αυτό που, το συναίσθημα που θα ήθελες να νιώσεις στο τέλος της ανάγνωσης?
1: Θα ήθελα να νιώσει την αγάπη, τον έρωτα, mm-hmm. την τέχνη και τη συγκίνηση.
0: Mm-hmm. Και κάποιο μήνυμα που θέλεις να περάσεις μέσα από αυτή την ιστορία του Μενελάου και της Αλκιόνης?
1: Η ζωή είναι τέχνη και άμα δεν τη γνωρίσεις δεν θα μπορέσεις να ζήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Η ζωή είναι τέχνη. Από όλες τις πλευρές,
1: Από όλες τις πλευρές, εννοείται.
0: Μάλιστα. Αλλά με βάση την αγάπη.
1: Κυρίως με βάση την αγάπη και τον ρομαντισμό.
0: Λοιπόν, πάντοτε έχω αυτά τα ερωτήματα για τους συγγραφείς και δει για τους νέους συγγραφείς. Λοιπόν, γράφεις το βιβλίο, υπάρχει αυτή η σκέψη, γράφω, σβήνω, ολοκληρώνεται τέλος πάντων αυτή η διαδικασία της συγγραφής.
1: Ναι.
0: Και έρχεται μετά αυτή η διαδικασία το να, για την έβρεση
1: ενός εκδοτικού οίκου.
0: Εκδοτικού, πόσο επίσης δύσκολο και αυτό,
1: Εγώ μπορώ να πω ότι στάθηκα λίγο τυχερός.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: μπράβο.
1: Τώρα ή τυχερός ήμουν ή αυτό που έχω γράψει είναι όντως mm-hmm. καλό και αξίζει. Αυτό θα το δείξει.
0: Νομίζω εφόσον στάθηκες τυχερός, πολύ άμεσα, αυτό πάει να πει κάτι, ότι το βιβλίο έχει πολλή ουσία και ο κόσμος θα το αποδεχθεί γρήγορα.
1: Ναι, το πιστεύω. Ναι.
0: Άρα κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία.
1: Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία mm-hmm. και φυσικά και στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Μπορεί όπως να το προμηθευτεί απευθείας και από τον εκδοτικό οίκο στο δικό του e-shop και εδώ στα δικά μας τοπικά βιβλιοπωλεία. Νομίζω ο κύριος Πανίδης πρέπει να το έχει ήδη.
0: Έχεις πάει στο βιβλιοπωλείο που έχεις δει το βιβλίο σου και πώς ένιωσες?
1: Όχι, δεν έχω πάει ακόμα να το δω, δεν ξέρω. Δεν το έχω νιώσει ακόμα αυτό.
0: Δεν το έχεις. Λοιπόν, για το επόμενο συγγραφικό βήμα είσαι έτοιμος ή ακόμα έχεις?
1: Όχι, είμαι έτοιμος, ήδη έχω ξεκινήσει αρκετά και άλλα.
0: Όχι και άλλο, και άλλα.
1: Και άλλα, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Στην πορεία θα.
0: Και σύντομα θα έχουμε και την επίσημη παρουσίαση. Θα προγραμματιστεί.
1: Ναι. Mm-hmm. Σκοπεύω να κάνω μια παρουσίαση με φυσική παρουσία μέσα, με mm-hmm. ανθρώπους που θα διαβάσουν το βιβλίο.
0: Και στην πόλη μας.
1: Στην πόλη μας, εννοείται. Πρώτα εδώ.
0: Πρώτα εδώ.
1: Πρώτα εδώ.
0: Mm-hmm. Εσύ όμως έχεις κάποιες επιρροές από άλλους συγγραφείς, καλλιτέχνες?
1: Όχι απαραίτητα από κάποιον mm-hmm. συγγραφέα, γενικά από όλες τις τέχνες. Επειδή ασχολούμαι και με τη ζωγραφική, όπως είπα και πιο πριν, και τη μουσική, από παντού παίρνω βιώματα, έμπνευση.
0: Και κυρίως βέβαια από αυτά που βιώνεις
1: και
0: καθημερινά.
1: Αυτά που βιώνω καθημερινά.
0: Μάλιστα, πολύ χαίρομαι. Τώρα, αν έπρεπε, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά τη συζήτησή μας, μέσα από μία πρόταση να περιγράψεις γιατί κάποιος πρέπει να διαβάσει το Μενέλαος και Αλκιόνη. Ποια θα ήταν αυτή?
1: Ωραία ερώτηση, δύσκολη, γιατί
0: ναι.
1: Έχω πολλά πράγματα μέσα γραμμένα, αλλά κυρίως λίγο τη συγκίνηση, τον αυθορμητισμό, την αγάπη που λείπει. Αυτό θέλω να περάσω.
0: Μάλιστα. Θέμα. Άρα, Μενέλαος και Αλκιόνη, ένας τίτλος με πολύ μεγάλο νόημα, και όταν η ζωή τους έγινε τέχνη, γιατί η ζωή μας είναι τέχνη. Λοιπόν, πριν ευχαριστήσω τον Βιτόριο που ήταν σήμερα για πρώτη φορά στην παρέα μας εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931, θέλω να πω στο κοινό αυτή τη στιγμή ότι εμείς στα social media του Nova Radio, στο Instagram και στο Facebook, θα μας ακολουθήσουν και σύντομα θα έχουμε εκεί μία δημοσίευση, γιατί θα δώσεις και ένα βιβλίο δώρο στους ακροατές μας.
1: Θα δώσω δώρο και ένα βιβλίο, το οποίο θα είναι με αφιέρωση πάνω. Προσωποποιημένη.
0: Ακόμα καλύτερα, παιδιά, έτσι. Θα έχετε και μία αφιέρωση, γιατί ο Βιτόριο ήρθε για να μείνει και στο συγγραφικό πλαίσιο. Νομίζω, κάτι μου έχεις πει, θα το πω και αυτό, κάτι και με παραμύθια, θα περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί το διστάζεις να το πεις?
1: Ναι.
0: Τα παραμύθια έχουν, να σου πω, έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Έχουν, βέβαια.
0: Τα παιδιά, αυτός ο φανταστικός κόσμος των παιδιών και ιδιαίτερα στο μυαλό τους, πίστεψέ με, φαντάζει ακόμα πιο εκπληκτικός μαζί με τα παραμύθια.
1: Εννοείται.
0: Και επειδή έχεις και οικογένεια, νομίζω και επειδή, ακόμα...
1: Ναι, έχω τρία πιτσιρίκια
0: και
1: ωραία. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά.
0: Εκεί λοιπόν θα δούμε ακόμα περισσότερα και για, και για τα παραμύθια. Εμείς εδώ θα είμαστε, Βιτόριο, για να τα λέμε.
1: Εννοείται.
0: Και ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία στο βιβλίο σου «Μενέλαος και Αλκιόνη», όταν η ζωή τους έγινε τέχνη. Καλές επιτυχίες και καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στα επόμενα συγγραφικά σου βήματα, έχω
1: Γιώργο,
0: να σου πω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και αυτό που ελπίζω είναι οι σελίδες να ταξιδεύσουν τους αναγνώστες. Να μην είναι ένα
0: ακόμα...
1: ξέρω βιβλίο. Δηλαδή αυτό
0: Συμφωνώ.
1: Που ήθελα να περάσω την ψυχή μου μέσα, να μπορέσει να βγει και να τους αγκαλιάσει, να τους ταξιδέψει στο μαγικό κόσμο του Μενέλαου και της Αλκιόνης.
0: Πολύ πολύ χαιρόμαστε και σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε για να τα λέμε, Βιτόριο. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε όλα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Και όλο θα είναι επιτυχία της Λένα Ζευγαρά. Είναι εδώ στο Nova Radio 931. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα είμαστε εδώ και την Κυριακή για να ξανακούσετε την εκπομπή μας στις 3 ακριβώς και βέβαια την επόμενη Παρασκευή εδώ με καλεσμένους. Έκπληξη που σας έχω ήδη κλεισμένους, δεν θα σας πω τώρα. Θα τα δείτε στα social media του προσωπικού λογαριασμού αλλά και του Nova Radio 931. Γι' αυτό ακολουθείτε Instagram, Facebook, TikTok, Nova Radio 931. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Nova Radio 931 και εμείς πολύ σύντομα πάλι θα τα πούμε. Να είστε καλά, γεια σας και χαρά.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό.

0: Μέρος, άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
2: Nova 931.

0: Νόβα 931. Ρυθμός
1: ή χαλάρωση.
0: Βουτιές
1: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
0: Στο μπαρ
1: ή στην άμμο.
0: Παραλία
1: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
0: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
1: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
0: The Beach Bar West Side.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
0: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
0: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση, και experts
0: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
0: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
0: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
0: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931. Ξέφρενο ρυθμό του
6: του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
9: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
10: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3
11: στο Nova 931 News Today.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Nova Report, μέχρι και τις 5 ο Γιώργος Κουτσουρλής, παρέα σας, γιατί σας έχω τώρα, θέλω να περάσω τον επόμενο καλεσμένο ευθύς αμέσως, γιατί θα μας παρουσιάσει για πρώτη φορά το βιβλίο του, είναι φίλος μου, αγαπημένος, και δεν μπορούσα να μην έχω εγώ τα πρωτεία, νομίζω, Βιτόριο Χατζιαντωνίου, καλώς ήρθες εδώ στην εκπομπή μας και είμαστε έτοιμοι να μας παρουσιάσεις, να μας πεις 2-3 λόγια για τον Μενέλαο και την Αλκιόνη, όταν η ζωή τους έγινε τέχνη. Καλώς όρισες στο Nova Report.
1: Καλησπέρα Γιώργο, τι γίνεται?
0: Νομίζω ότι τα ωραία γίνονται σε σένα και εμείς απλά θα τα παρουσιάσουμε εδώ, γιατί για το νέο πρώτο σου βιβλίο, Μενέλαος και Αλκιόνη, και θα ξεκινήσω, μπορεί να είναι κοινότυπη αυτή η ερώτηση, αλλά θα την κάνω. Ο τίτλος από πού προέρχεται?
1: Πριν σου πω για τον τίτλο, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με προσκάλεσε στην εκπομπή σου για τη συνέντευξη.
0: Αλίμονο.
1: Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη που μου δίνεις. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά νομίζω τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται, να είσαι καλά, να τα λέμε και δημόσια, έχεις δίκιο, αλλά εγώ θα καταλήξω ότι οι άνθρωποι και οι φίλοι στις καλές στιγμές θα φαίνονται κιόλας, αλλά και στις κακές και άσχημες. Αλλά εμείς δεν επιθυμούμε άσχημες. Τώρα έχουμε άλλο στόχο, να παρουσιάσουμε αυτό το ωραίο βιβλίο που είναι ευανάγνωστο. Και όσον αφορά το ευανάγνωστο, έχω να πω ότι είναι εύκολα θα το διαβάσει κάποιος τώρα στην παραλία και να το πάρει, έτσι.
1: Ναι, έριξα πάρα πολύ δουλειά. Προσπάθησα πάρα πολύ γράψιμο και σβήσιμο. Ενώ το γράψα σχετικά γρήγορα, μέχρι να το ολοκληρώσω σωστά με πήρε πάρα πολύ καιρό. Και νομίζω πως να έχω πετύχει ένα βιβλίο που διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα.
0: Το πρώτο είναι αυτό. Λοιπόν, για πες μας τώρα για τον τίτλο και μετά θα πούμε και λίγο για την ιστορία του βιβλίου.
1: Ναι, πριν πω για τον τίτλο, θέλω να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Κομνηνός και τον κύριο Νίκο Παπανικολάου, τον εκδότη μου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή πίστεψε στο έργο μου και σε μένα. Και τέλει καταφέραμε να κυκλοφορήσουμε το πρώτο μου βιβλίο με τίτλο «Μενέλαος και Αλκιόνη, όταν η ζωή της έγινε τέχνη».
0: Ωραία. Λοιπόν, για πες μου για τον τίτλο τώρα.
1: Λοιπόν,
0: γιατί αυτός ο τίτλος, η επιλογή των ονομάτων και ο τίτλος της ιστορίας τους?
1: Ναι, η επιλογή των ονομάτων γενικά σε όλο το βιβλίο μέσα, ακόμη και οι τοποθεσίες, δεν είναι καθόλου τυχαίες. Είναι όλες συμβολικές, γι' αυτό κιόλας «Μενέλαος και Αλκιόνη, και όταν η ζωή τους έγινε τέχνη». Είναι μια ρομαντική ιστορία και κοινωνική, η οποία μιλάει για την τέχνη, η οποία τέχνη γεννιέται μέσα από τον πόνο, την αγάπη και τον έρωτα του Μενέλαου και της Αλκιόνης. Διαπραγματεύεται μέσα τη δύναμη της αγάπης και το πώς η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως διαφυγή και λύτρωση στη σχέση των δυο τους, με ό,τι έχει προκύψει μέσα στην ιστορία.
0: Πάντοτε σημαντική και πρωταγωνιστή η αγάπη σε όλα.
1: Εννοείται, χωρίς έρωτα και χωρίς αγάπη δεν υπάρχει ζωή. Δεν γίνεται.
0: Αν και εκλείπει στις μέρες μας, νομίζω.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Και ένας λόγος που έγραψα κιόλας στο βιβλίο είναι γιατί λείπει ο ρομαντισμός. Έχουμε γίνει τεχνοκράτες. Μετράμε τα
0: πάντα. Πολύ
1: σωστά. Από το πρωί που θα ξυπνήσουμε, μετράμε τα πάντα. Δεν υπάρχει ο αυθορμητισμός και η χαρά, ας πούμε. Το βλέπεις κι εσύ σαν πρόσωπα των ανθρώπων.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, και μια μέρα, μια ωραία πρωία, θα πω ότι σου ήρθε αυτή η ιδέα να ξεκινήσεις να γράφεις?
1: Όχι, από πολύ μικρός γενικά ασχολούμαι με την τέχνη, όπως θα ξέρεις κιόλας, ζωγραφίζω, παίζω μουσική. Ναι. Και γενικά πάντα μέσα μου κάτι μέτρωγε, κάτι με έπνιγε και ήθελα να το βγάλω. Και εντελώς ξαφνικά, δεν είχα σκεφτεί ποτέ να γράψω και να κυκλοφορήσω ένα βιβλίο, βγήκε εντελώς αυθόρμητα.
0: Και πολύ καλά έκανε. Για πες μου τώρα, Μενέλαος και Αλκιόνη παραπέμπει σε δύο πρόσωπα. Τι συμβολίζουν αυτά τα δύο πρόσωπα?
1: Λοιπόν, το όνομα ο Μενέλαος.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να πούμε ότι, αν πάρουμε τη μυθολογία στην αρχαία Ελλάδα, ο Μενέλαος πολέμησε για την αγάπη, για την ωραία Ελένη. Έτσι και εδώ αυτός ο Μενέλαος θα πολεμήσει για τη δική του αγάπη. Επιπλέον, η λέξη Μενέλαος συμβολίζει αυτό που μένει στο λαό. Και στην προκειμένη περίπτωση που έχουμε, όταν η ζωή τους έγινε τέχνη, επειδή μιλάμε και για την τέχνη μέσα, η τέχνη θα πρέπει να μείνει στο λαό. Και η Αλκιόνη είναι από το συμβολισμό, οι Αλκιονίδες μέρες, όπως το λέμε. Δηλαδή εκείνες οι μέρες που έχουμε την έμπνευση, έχουμε τη δημιουργία, έχουμε τη γέννηση ζωής. Η Αλκιόνη στην ουσία στον Μενέλαο τον βοηθάει όλη την τέχνη του να τη βγάλει προς τα έξω. Του δίνει εκείνο το πρόσφορο έδαφος ώστε να ολοκληρωθεί ως καλλιτέχνης.
0: Και τώρα η ιστορία των δύο αυτών προσώπων. Πες μου λίγο, τι πραγματεύεται την αγάπη, πραγματεύεται το συναίσθημα, όπως είπαμε. Για πες μας όμως και λίγο έτσι, δύο-τρία στοιχεία της ιστορίας, τι θα διαβάσουμε.
1: Λοιπόν,
0: Τα κυριότερα.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορείς να επιλέξεις,
1: Δεν ξέρω και τι να πω, να μην πω παραπάνω πράγματα που δεν χρειάζεται. Αλλά έτσι πάνω μπορούμε να πούμε ότι ο Μενέλαος είναι ένας νεαρός καλλιτέχνης που έχει τη σπίθα μέσα του, που είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Και αποφασίζει να μετακομίσει στην Ιταλία, στην πόλη Σαλέρνο, για να σπουδάσει. Και εκεί σε ένα απόγευμα γνωρίζει την Αλκιόν σε μια αποβάδρα ενός λιμανιού, σε ένα παγκάκι. Πιάνουν συζήτηση, ερωτεύονται και ξεκινάει η ιστορία τους. Ακολουθούν άσχημες καταστάσεις,
0: δοκιμασίες. Η αγάπη έχει και δοκιμασίες.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πεις, το βιβλίο είναι προϊόν φαντασίας, έτσι.
1: Ναι,
0: έχεις βάλει όμως και κάποια δικά σου, πέρα από βιωματικές εμπειρίες ή δικές σου σκέψεις, οι οποίες βέβαια τις είχες νιώσει παλαιότερα.
1: Ναι, νομίζω πως ο κάθε συγγραφέας όταν γράφει κάτι, άσχετα αν είναι μυθοπλασία, πάντα περιέχει μέσα και το δικό του ψυχικό κόσμο. Επειδή για μένα η ίδια η ζωή είναι τέχνη, έτσι και εγώ επέλεξα να γράψω αυτό το βιβλίο.
0: Το πρώτο σου βιβλίο, πες μου όμως, αυτό το γράψε σβήσε, πόσο αποδοκιμαστικό είναι για το συγγραφέα?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και ταυτόχρονα πολύ ευχάριστο. Γιατί στην αρχή έχεις τον ενθουσιασμό που έχεις γράψει, το αφήνεις λίγο να ξεκουραστεί, να οριμάσει, και όταν το ξαναδιαβάζεις εντοπίζεις αρκετά λάθη. Και μετά, εφόσον τα διορθώνεις και αυτό πραγματεύεται και μεγαλώνει και γίνεται πραγματικότητα, τότε να είναι η ευχαρίστηση.
0: Ο αναγνώστης, τι είναι αυτό που, το συναίσθημα που θα ήθελες να νιώσεις στο τέλος της ανάγνωσης?
1: Θα ήθελα να νιώσει την αγάπη, τον έρωτα, την τέχνη και τη συγκίνηση.
0: Και κάποιο μήνυμα που θέλεις να περάσεις μέσα από αυτή την ιστορία του Μενελάου και της Αλκιόνης?
1: Η ζωή είναι τέχνη και άμα δεν τη γνωρίσεις δεν θα μπορέσεις να ζήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Η ζωή είναι τέχνη. Από όλες τις πλευρές,
1: Από όλες τις πλευρές, εννοείται.
0: Μάλιστα. Αλλά με βάση την αγάπη.
1: Κυρίως με βάση την αγάπη και τον ρομαντισμό.
0: Λοιπόν, πάντοτε έχω αυτά τα ερωτήματα για τους συγγραφείς και δει για τους νέους συγγραφείς. Λοιπόν, γράφεις το βιβλίο, υπάρχει αυτή η σκέψη, γράφω, σβήνω, ολοκληρώνεται τέλος πάντων αυτή η διαδικασία της συγγραφής.
1: Ναι.
0: Και έρχεται μετά αυτή η διαδικασία για την έβρεση
1: ενός εκδοτικού οίκου.
0: Εκδοτικού, πόσο επίσης δύσκολο και αυτό?
1: Εγώ μπορώ να πω ότι στάθηκα λίγο τυχερός.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: μπράβο.
1: Ή τυχερός ήμουν, ή αυτό που έχω γράψει είναι όντως καλό και αξίζει. Αυτό θα το δείξει.
0: Νομίζω εφόσον στάθηκες τυχερός πολύ άμεσα, αυτό πάει να πει κάτι, ότι το βιβλίο έχει πολλή ουσία και ο κόσμος θα το αποδεχθεί γρήγορα.
1: Ναι, το πιστεύω. Ναι.
0: Άρα κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία.
1: Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και φυσικά και στο διαδίκτυο. Μπορεί όπως θέλει να το προμηθευτεί απευθείας και από τον εκδοτικό οίκο στο δικό του e-shop και εδώ στα δικά μας τοπικά βιβλιοπωλεία. Νομίζω ο κύριος Σπανίδης πρέπει να το έχει ήδη.
0: Έχεις πάει στο βιβλιοπωλείο που έχεις δει το βιβλίο σου και πώς ένιωσες?
1: Όχι, δεν έχω πάει ακόμα να το δω, δεν ξέρω. Δεν το έχω νιώσει ακόμα αυτό.
0: Δεν το έχεις. Λοιπόν, για το επόμενο συγγραφικό βήμα είσαι έτοιμος ή ακόμα έχεις?
1: Όχι, είμαι έτοιμος. Ήδη έχω ξεκινήσει αρκετά και άλλα.
0: Όχι και άλλο, και άλλα.
1: Και άλλα, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Στην πορεία θα...
0: Και σύντομα θα έχουμε και την επίσημη παρουσίαση. Θα προγραμματιστεί.
1: Ναι. Σκοπεύω να κάνω μια παρουσίαση με φυσική παρουσία μέσα, με ανθρώπους που θα διαβάσουν το βιβλίο.
0: Και στην πόλη μας?
1: Στην πόλη μας, εννοείται. Πρώτα εδώ.
0: Πρώτα εδώ.
1: Πρώτα εδώ.
0: Εσύ όμως έχεις κάποιες επιρροές από άλλους συγγραφείς, καλλιτέχνες?
1: Όχι απαραίτητα από κάποιον συγγραφή. Γενικά από όλες τις τέχνες. Επειδή ασχολούμαι και με τη ζωγραφική, όπως είπα και πιο πριν, και τη μουσική, από παντού παίρνω βιώματα, έμπνευση.
0: Και κυρίως βέβαια από αυτά που βιώνεις καθημερινά.
1: Αυτά που βιώνω καθημερινά.
0: Μάλιστα, πολύ χαίρομαι. Τώρα, αν έπρεπε, ολοκληρώνοντας σιγά-σιγά τη συζήτησή μας, μέσα από μία πρόταση να περιγράψεις γιατί κάποιος πρέπει να διαβάσει το Μενέλαος και Αλκιόνη. Ποια θα ήταν αυτή?
1: Ωραία ερώτηση, δύσκολη, γιατί
0: ναι.
1: Έχω πολλά πράγματα μέσα γραμμένα, αλλά κυρίως λίγο τη συγκίνηση, τον αυθορμητισμό, την αγάπη που λείπει. Αυτό θέλω να περάσω.
0: Μάλιστα. Άρα, Μενέλαος και Αλκιόνη, ένας τίτλος με πολύ μεγάλο νόημα και όταν η ζωή τους έγινε τέχνη, γιατί η ζωή μας είναι τέχνη. Λοιπόν, πριν ευχαριστήσω τον Βιτόριο που ήταν σήμερα για πρώτη φορά στην παρέα μας εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931, θέλω να πω στο κοινό αυτή την στιγμή ότι εμείς στα social media του Nova Radio, στο Instagram και στο Facebook, θα μας ακολουθήσουν και σύντομα θα έχουμε εκεί μία δημοσίευση, γιατί θα δώσεις και ένα βιβλίο δώρο στους ακροατές μας.
1: Θα δώσω δώρο και ένα βιβλίο, το οποίο θα είναι με αφιέρωση πάνω, προσωποποιημένη.
0: Ακόμα καλύτερα, παιδιά, έτσι. Θα έχετε και μία αφιέρωση, γιατί ο Βιτόριο ήρθε για να μείνει και στο συγγραφικό πλαίσιο. Νομίζω, κάτι μου έχεις πει, θα το πω και αυτό, κάτι και με παραμύθια, θα περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί το διστάζεις να το πεις?
1: Ναι.
0: Τα παραμύθια έχουν, να σου πω, έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Έχουν, βέβαια.
0: Τα παιδιά, αυτός ο φανταστικός κόσμος των παιδιών και ιδιαίτερα στο μυαλό τους, πίστεψέ με, φαντάζει ακόμα πιο εκπληκτικός μαζί με τα παραμύθια.
1: Εννοείται.
0: Και επειδή έχεις και οικογένεια, νομίζω και επειδή, ακόμα...
1: Ναι, έχω τρία πιτσιρίκια
0: τα
1: και
0: ωραία.
1: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά.
0: Εκεί λοιπόν θα δούμε ακόμα περισσότερα και για, και για τα παραμύθια. Εμείς εδώ θα είμαστε, Βιτόριο, για να τα λέμε.
1: Εννοείται.
0: Και εύχομαστε πολύ καλή επιτυχία στο βιβλίο σου «Μενέλαος και Αλκιόνη, όταν η ζωή τους έγινε τέχνη». Καλές επιτυχίες και καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στα επόμενα συγγραφικά σου βήματα, έχω
1: Γιώργο,
0: να σου πω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και αυτό που ελπίζω είναι οι σελίδες να ταξιδέψουν τους αναγνώστες. Να μην είναι ένα
0: ακόμα...
1: ξέρω βιβλίο. Δηλαδή αυτό
0: Συμφωνώ.
1: Που ήθελα να περάσω την ψυχή μου μέσα, να μπορέσει να βγει και να τους αγκαλιάσει, να τους ταξιδέψει στο μαγικό κόσμο του Μενέλαου και της Αλκιόνης.
0: Πολύ πολύ χαιρόμαστε και σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε για να τα λέμε, Βιτόριο. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε όλα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Και όλο θα είναι η επιτυχία της Λένας Ζευγαρά. Είναι εδώ στο Nova Radio 931. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα είμαστε εδώ και την Κυριακή για να ξανακούσετε την εκπομπή μας στις 3 ακριβώς και βέβαια την επόμενη Παρασκευή εδώ με καλεσμένους. Έκπληξη που σας έχω ήδη κλεισμένους, δεν θα σας πω τώρα. Θα τα δείτε στα social media του προσωπικού λογαριασμού αλλά και του Nova Radio 931. Γι' αυτό ακολουθείτε Instagram, Facebook, TikTok, Nova Radio 931. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Nova Radio 931 και εμείς πολύ σύντομα πάλι θα τα πούμε. Να είστε καλά, γεια σας και χαρά.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr. www.kathedia.gr ή καλέστε στα 25 410 811 3 6984 61 37 95.
8: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
9: Με την υποστήριξη του Nova 931.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
13: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
15: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
14: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
15: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
18: Νόβα 931.
19: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
20: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
19: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
20: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
21: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
0: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
21: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
0: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
21: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
21: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
0: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
21: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
21: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστείων.
22: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. delta360.gr.
2: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
3: Πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
11: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ιντεφ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
13: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
14: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
15: Η Nova 931.
16: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Ρε Γιώργο! Κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στην Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι, Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
14: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: Nova 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
1: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 2-54-10-74-790.
6: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
9: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
11: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
12: Nova Radio. News Today.
13: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
3: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
3: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
2: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
2: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
3: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη, και στο 254-10-63-704.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
2: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
4: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Στις ξένες γλώσσες, expert.
10: Στους υπολογιστές, master.
9: στην εκπαίδευση και experts
10: και masters.
9: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
10: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
9: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
10: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
9: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
11: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
12: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
12: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Νόβα 931.

0: βιογραφικό σου.
1: Νόβα 931.
2: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
5: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Jeff Baron ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Νόβα 931.
11: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
12: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Αυτό το καλοκαίρι
1: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
13: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
13: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
14: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
15: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
16: Phone Masters.
15: Δεν κρατάει μπαταρία.
16: Phone Masters.
15: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
16: Phone Masters.
15: Τι ακριβώς κάνουν?
16: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
15: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
16: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
15: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
16: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
17: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live, η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
13: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
18: Nova Radio. News Today.
19: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει?

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
7: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-613795.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
10: Νόβα 931.
11: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
12: Sky 100,3.
13: Αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Στον εντοπισμό και διάσωση περίπου 60 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέβο, προχώρησε πλωτό σκάφος του λιμενικού με τη συμμετοχή εν αέριου μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Νωρίτερα, σήμερα, στους καλούς λιμένες του Ηρακλείου Κρήτης, μεταφέρθηκαν 47 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν από σκάφος της Frontex. Τις ορούς δύο ανδρών και ενός κοριτσιού, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, εντόπισαν σε προχωρημένη σύψη οι αρχές ανοιχτά της στήλου στη θαλάσσια περιοχή Κορίνου Κατερίνης και της ΚΟ αντίστοιχα. Και στην πολιτική επικαιρότητα, η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, τονίζει μεταξύ άλλων στην κερκάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης προσθέτει ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για κλιμαλληματικές πράξεις, ενώ έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά. Κύριε Μητσοτάκη, είναι ντροπή να θριαμβολογείται για τις παραπομπές 22 κυβερνητικών στελεχών στη δικαιοσύνη, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε μάλιστα τον Πρωθυπουργό ότι λειτουργεί ως ο μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή και στην διαφθορά. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσοχή Τετάρτη έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Μέχρι τότε θα παραμείνουν υποκράτηση. Πρόκειται για έναν 52χρονο κοινοτάρχη, τον 44χρονο αδελφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη 5 ετούς υποχρεώσεις. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 7 εμπρισμούς από πρόθεση, ενώ ορισμένοι από τους κατηγορούμενους διώκονται και για το αδίκημα της εκβίασης. Στην Κρήτη τώρα, σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Μουνιόν, στα Χανιά, όταν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με επιβατικό αυτοκίνητο. Το όχημα μάλιστα οδηγούσε νοσηλεύθερο του νοσοκομείου, η οποία είχε σχολάσει από την νυχτερινή βάρδια. Ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ένας διασώστης, ο οποίος φέρει κατάγματα στο θώρακα. Ελαφρά τραυματίστηκε και ο οδηγός του οχήματος. Στην Ιταλία τώρα, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή χάριτος σε κοσμηματοπόλη που καταδικάστηκε σε κάθεξη 14 ετών για δολοφονία δύο ατόμων που λήστεψαν το κατάστημά του. Ποιος είναι σε θέση να κάνει τον πόνο, το τραύμα, το στρες και το φόβο του ανθρώπου αυτού, διερωτήθηκε με νόημα Μελόνι, η οποία έκανε υπερβολική την ποινή στην οποία καταδικάστηκε ο κοσμηματοπόλης. Στο Ισραήλ, υπουργός προστασίας του περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδηλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε εχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την χρησιμοποίησή του σε φύλακες. Ο ακροδεξιός υπουργός της Εθνικής Ασφάλειας χαιρέτησε το μέτρο, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβρη να χρησιμοποιούνται κροκόδηλοι για να αποτρέπονται από δράση των Παλαιστινίων κρατουμένων. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στις 10 παρα 20 κλείνουν από απόψε μέχρι και την Πέμπτη 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορική γραμμή. Και περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική σας ενημέρωση. Την απόκτηση του Ολλανδού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε επισήμως ο Παναθηναϊκός, προσθέτοντας έναν δυναμικό στόπερ στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν και της ευρωπαϊκής πρόκλησης που ακολουθεί. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή στο Νιου Τζέρσι. Και το 13ο τίτλο της καριέρας του κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νικώντας με 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του Swiss Open. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, η αναμέτρηση. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Κρέιτσικόβα στον τελικό του Athens Open. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 και 9 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Και αντίστροφα μετρά ο χρόνος, κυρίες και κύριοι, για τον απόψινο μεγάλο τελικό του παγκόσμιου κυπέλλου μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο New Jersey, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τη νίκη και το ιερό δισκοπότηρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, το οποίο θα απονείμει ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στο ρεπορτάζ ο Δημήτρης Βάλσαμος.
1: Η μεγάλη ώρα πλησιάζει. Αργεντινή και Ισπανία μονομαχούν στις 10 με φόντο το τρόπαιο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Θα έχει το εμβληματικό τουρνουά του 39χρονου Μέση happy end, ή θα είναι η Ρόχα αυτή που θα πανηγυρίσει για δεύτερη φορά?
0: Τα τελευταία 24 ώρα η Αργεντινή έχουν μετατρέψει τη Νέα Υόρκη σε ένα παράρτημα του Buenos Aires. Η Times Square βούλιαξε από μια αργεντένικη λαοθάλασσα στο κέντρο της Νέας Υόρκης πριν από το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία. Και μπορεί τα αλμπίσα σέστε να κυριαρχούν, όμως οι Ισπανοί έχουν τα δικά τους στέκια. Οι Αμερικανοί εμπλουτίζουν την εμπειρία με εντυπωσιακά drones, κυρίες και κύριοι, στον ουρανό του New Jersey.
1: Τα τελευταία 24 ώρα, οι Αργεντίνοι έχουν μετατρέψει τη Νέα Υόρκη σε ένα παράρτημα του Buenos Aires. Η Times Square βούλιαξε από μια αργεντίνικη λαοθάλασσα πριν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία.
2: Impresionante, o sea, es como traer a parte de Buenos Aires, Argentina acá, es muy lindo ver todo esto, la verdad que es una magia.
3: We're very hopeful and likely we can get to celebrate after, it would be an unreal story.
1: Και μπορεί τα άλμπι σελέστε να κυριαρχούν, όμως και οι Ισπανοί έχουν τα δικά τους στέκια. Οι Αμερικανοί εμπλουτίσουν την εμπειρία με εντυπωσιακά drone shows στον ουρανό του New Jersey. Το εντυπωσιακό MetLife Stadium των 82.000 θεατών θα υποδεχθεί το match χρονιάς. Ένα γήπεδο, στο οποίο επενδύθηκαν συνολικά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, γίνεται απόψε το κέντρο της παγκόσμιας προσοχής. Για πρώτη φορά στα χρονικά, οι νικητές θα φορέσουν ολόχρυσα δαχτυλίδια στα πρότυπα του NBA και των επαγγελματικών πρωταθλημάτων στην Αμερική. Και όλα αυτά, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ετοιμάζεται να παρισφρήσει στη μεγάλη γιορτή, κλέβοντας λίγη από τη λάμψη των πρωταγωνιστών. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να δώσει το κύπελο στην νικήτρια ομάδα, ακόμα και αν αυτή είναι η Ισπανία, με την οποία ως γνωστόν δεν διατηρεί και τις καλύτερες των σχέσεων.
0: Ο Δημήτρης Βάλσαμος στο ρεπορτάζ, και ενώ όλα είναι έτοιμα, όπως ακούσατε, για το μεγάλο τελικό του παγκόσμιου κυπέλου που θα διεξαχθεί υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, πάμε να δούμε τα τελευταία δεδομένα εξαιτίας και της παρουσίας του Ντόναλντ Τραμπ. Η Βάνα Κουτρουλή στο ρεπορτάζ.
4: Χιλιάδες είναι οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών που βρίσκονται σε επιφυλακή. Ελικόπτερα πετούν εδώ και πάνω από 5 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Κάθε φιλαθλός θα ελεγχθεί και θα υπόκειται σε μέτρα ασφαλείας τύπου αεροδρομίου. Θα γίνεται σωματικός έλεγχος ακόμη και στα σακίδια, αν υπάρχουν. Γεγονός που προκαλεί ανησυχία ότι και οι 82.500 κάτοχοι των εισιτηρίων ενδέχεται να μην έχουν μπει όλοι στο γήπεδο πριν από την έναρξη του τελικού. Ο τελικός του Μουντιάλ έχει χαρακτηριστεί ως ειδική εκδήλωση εθνικής ασφάλειας από τις μυστικές υπηρεσίες λόγω της παρουσίας του Προέδρου Τραμπ με τα υψηλότερα δυνατά μέτρα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, να πούμε, αναμένεται να φτάσει με το ελικόπτερό του, το Marine One, την ώρα λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα.
5: Ενώ εντυπωσιακό θα είναι και το σόου, Βάνα, στο παρατεταμένο ημίχρονο του τελικού.
4: Καταρχάς, να πούμε, Μάρκο, ότι είναι η πρώτη φορά στην διοργάνωση, στην ιστορία της διοργάνωσης, που θα υπάρχει σόου στο ημίχρονο. Αναμένεται να διαρκέσει ίσως και ως 25 λεπτά, καθώς θα χρειαστούν επιπλέον 5 λεπτά για να στηθεί και να αποσυναρμολογηθεί η σκηνή που θα φιλοξενήσει γνωστούς καλλιτέχνες όπως τη Σακίρα, τη Μαντόνα και τον Τζάστιν Μπίπερ. Να πούμε ότι οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει και μια λαμπερή τελετή έναρξη. Εκεί αναμένεται να δούμε προσωπικότητες ίσως με έκπληξη από τον Τόμ Κρούζ, ενώ τον εθνικό ύμνο θα ερμηνεύσει η Τζένιφερ Χάνσον.
0: Η Βάνα Κουτρουλή στο ρεπορτάζ για τις υποεξέλιξη προετοιμασίες, κυρίες και κύριοι, στις ΗΠΑ για τον απόψινο μεγάλο τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. 2026 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, διότι αυτή η αναμέτρηση αφορά τους πάντες. Ενθουσιασμένοι είναι και οι Έλληνες αλλά και ξένοι φίλαθλοι από την Ισπανία και την Αργεντινή που βρίσκονται στη χώρα μας. Πάμε στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Νίκος Μαλιάρακης.
6: Από το Ρωσάριο, τοποκαταγωγής του ανθρώπου που σηκώνει στις πλάτες του ένα ολόκληρο έθνος. Buenos Aires.
0: Είναι απόλυτη τρέλα αυτό που συμβαίνει στην Αργεντινή. Κάθε Αργεντινός περιμένει με τρέλα να παρακολουθήσει τον τελικό.
6: Την ισπανική πρωτεύουσα.
7: Βίβε Σπάνια, βίβε Σπάνια.
0: Ζήτω Σπάνια.
6: Την παλιά γειτονιά του Γιαμάλ στη Ρακαφόντα της Βαρκελόνης. Ακόμη και το Περού.
0: Έχουμε ενωθεί με μεγάλο στένος χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, φύλλα κόκας, τσιγάρα και πολλά αποστάγματα για να στείλουμε αυτή την ενέργεια στην Αργεντινή. Πάμε Αργεντινή.
8: Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται η Αθήνα, καθώς οι Ισπανοί και οι Αργεντίνοι φίλαθλοι που βρίσκονται στη χώρα μας ανυπομονούν να παρακολουθήσουν τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Διαφορετικές περιοχές της πόλης πρόκειται να αντιθούν στα χρώματα είτε του Λαμίν Γιαμάλ είτε του Λέο Μέση.
0: Ποιος θα σκοράρει? Ο Ντάνι Όλμο.
6: Η φρενίτιδα του παγκοσμίου κυπέλου ταξιδεύει στην Ελλάδα. Και όσο οι Αργεντίνοι και οι Ισπανοί ζουν ή κάνουν διακοπές στην Αθήνα, προετοιμάζονται πυροτοδός για τον τελικό των τελικών.
9: Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, τραγούδια, χαρά. Θα μπορεί και να κόψουμε το δρόμο, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα είμαστε πάρα πολύ. Θα ανοίξουμε τις πόρτες, οπότε περιμένουμε πάνω από 200 άτομα.
6: Κατά πλειοψηφία τουρίστες που βρίσκονται στην ελληνική πρωτεύουσα αδειμονούν για να ζήσουν στιγμές παρόμοιες με αυτές της πρόκρισης επί της Γαλλίας που πανηγύρισαν σε μπαρ του κέντρου. Από χώρα σε χώρα, από Ήπειρο σε Ήπειρο. Άλλες γλώσσες, άλλες σημαίες, ίδια αγωνία και παλμός. Σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν τον τελικό του 2022, ενώ η κάλυψη της διοργάνωσης προσέλκυσε περίπου 5 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλες τις πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα.
10: Μεγάλο σκορ, δηλαδή θα παίχτη με μεγάλο σκορ.
8: Θα το δείτε μόνος, θα το δείτε με την οικογένειά σας?
10: Με το γιο. Εντάξει, μάλλον με το γιο.
11: Η πάσα είναι εξαιρετική ευκαιρία για την Ισπανία! 1-0 στο φινάλε!
6: Κάπως έτσι, σχεδόν κάθε ελληνικό σπίτι ετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά.
12: Αργεντινή.
13: Για ποιο λόγο?
12: Μέση, νούμερο 1.
13: Ισπανία.
6: Το Μουντιάλ απασχόλησε και τα πολιτικά πάνελ ενημερωτικών εκπομπών.
14: Στηρίζουμε την Ευρώπη, Ισπανία λοιπόν.
15: Κύριε Παπά.
16: Ευρώπη θα πω και εγώ. Η Ισπανία παίζει όπως παίζει η προοδευτική παράταξη.
17: Θα κερδίσει η ομάδα του Μαραντόνα που έχει και τη σημασία του γιατί στήριζε την Κούβα.
18: Με την Αργεντινή των μεγάλων ανατροπών.
6: Η αλμπισελέστα του Λίονελ Μέση κυνηγά ένα ιστορικό back-to-back. Ενώ η ισπανική μηχανή του Λουίς Ντε Λα Φουέντε θέλει να εδραιώσει την κυριαρχία της. Μετά και την κατάκτηση του Euro 2024.
0: Το ρεπορτάζ συνεχίζεται από τον Νίκο Μαλιαράκη, καθώς οι φίλοι της Αργεντινής κρατούν την ανάσα τους και ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν το μεγάλο τελικό.
19: Δεν μου είναι πολύ εύκολο να σε ακούσω, Μάρκο. Ωστόσο, το Μουντιάλ πρέπει να πούμε ότι είναι το μοναδικό παγκόσμιο αθλητικό γεγονός που σου χαρίζει αυτές τις εικόνες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Εμείς βρισκόμαστε σε μια σχολή αργεντινικού τάγκο και όπως μπορείτε να δείτε έχει μετατρεπεί σε μια αίθουσα προβολής που έχει αρχίσει να γεμίζει με Αργεντίνους. Βλέπετε αυτό το ατελείωτο πάρτι από πολύ νωρίς το απόγευμα. Αργεντίνοι οι οποίοι είτε ζουν εδώ στην Ελλάδα είτε βρίσκονται εδώ για διακοπές. Όλοι τους φορούν φανέλες, έχουν στα χέρια τους κασκόλ και έχουν όπως μας είπαν όλα τα απαραίτητα γούρια που είχαν μαζί τους κατά τη διάρκεια του όλου του Μουντιάλ. Έχουν αρχίσει να τραγουδούν για την ομάδα τους. Ο Λιόνελ Μέση έχει μπροστά του ακόμη μια ευκαιρία να γράψει ιστορία και να ολοκληρώσει με τον πιο ιδανικό τρόπο τη σπουδαιότερη καριέρα που γνώρισε ποτέ το ποδόσφαιρο. Η Αργεντινή που όπως ούτως ή άλλως ζουν και αναπνέουν.
13: Μάλιστα.
19: Στο ποδόσφαιρο θέλουν τη σημερινή νίκη περισσότερο από ποτέ και για τον ίδιο τον Μέση. Με μία λέξη μπορούμε να περιγράψουμε τη σχέση του με τους συμπατριώτες του. Μόνο λατρεία έχουν αυτοί οι άνθρωποι για τον Λίολεν Μέση. Αποτυπώνεται στον τρόπο που μιλάνε για αυτόν, στον τρόπο που αντιδρούν και στις εκδηλώσεις αγάπης τους για την ομάδα τους.
0: Ο Δημήτρης Βάλσαμος, κυρίες και κύριοι, εν μέσω των παθιασμένων φιλάθλων που στηρίζουν την ομάδα της Αργεντινής. Τα βλέμματα λοιπόν απόψε είναι στραμμένα στο στάδιο παλάτι MetLife στο New Jersey των ΗΠΑ και ο Δημήτρης Βάλσαμος έχει την συνέχεια του ρεπορτάζ.
1: Ένα παιχνίδι που το περιμένει όλος ο κόσμος πώς και πώς. Η Ισπανία για το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της, η Αργεντινή για το τέταρτο. Όμως παράλληλα θα είναι και το δεύτερο συνεχόμενο, αν τα καταφέρει ο Λιονέλ Μέση, που θα γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία ακόμη περισσότερο, κλείνοντας την οποιαδήποτε κουβέντα μπορεί να υπάρχει ακόμα για το αν είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Back to back, πρέπει να σου πω, δύο κατακτήσεις σερί. Έχει γίνει από το 1962, έχει να γίνει όταν το έκανε η Βραζιλία, το 1958 και το 1962. Αυτό κυνηγάει η παρέα του Λιονέλ Μέση απέναντι στην Ισπανία, η οποία είναι θεωρητικά το φαβορή βάση εικόνας, αλλά ποιος μπορεί να ξεγράψει τους Αργεντινούς, οι οποίοι έχουν κάνει μια φοβερή πορεία με ηγέτη τον Μέση, πολλές ανατροπές, τελευταία αυτή στον ημιτελικό κόντρα στην Αγγλία. Θέλουν να το επαναλάβουν. Μια ομάδα που αρνείται να χάσει, αρνείται να παραδοθεί. Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια από το 2022. Κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μια τιτανομαχία πραγματική απόψε ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Ο Μέση θέλει να κλείσει όσο απόλυτος μύθος, όπως σου έλεγα, με δεύτερο Μουντιάλ στα 39 του. Κάνει απίθανο τουρνουά. 8 γκολ, 4 ασίστ και ο πιο δημιουργικός ποδοσφαιριστής σε όλη την διοργάνωση. Κόντρα στο Γιαμάλ, με τον οποίο έχει και μια ιδιαίτερη σύνδεση από τότε που είχαν κάνει φωτογράφηση με εκείνον μωρό. Ουσιαστικά οι Ισπανοί, με μια ομάδα η οποία έχει μέσο όρο ηλικίας 26 χρόνια, όλα αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν βλέποντας τον Μέση να μεγαλουργεί στην Μπαρτσελόνα και αυτόν καλούνται απόψε να αντιμετωπίσουν.
5: Και θα απολαύσουμε απόψε, μεταξύ άλλων, την τελευταία μεγάλη παράσταση του μάγου της μπάλας Μέση.
1: Ναι, ουσιαστικά αυτό είναι, γιατί στα 39 του πλέον δεν νομίζω να έχει ξανά την ευκαιρία να παίξει σε τόσο υψηλό επίπεδο, σε τόσο μεγάλη σκηνή. Μακάρι να ολοκληρώσει την καριέρα του στην Αργεντινή με ένα ακόμα μεγάλο τρόπαιο.
0: Και από την αισιοδοξία του ποδοσφαίρου, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε κλίμα και επιστρέφουμε στα των πολεμικών συγκρούσεων. Με κομμένη την ανάση, η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί την εκρηκτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Εντολή να ανοίξουν οι πύλες κολάσεως στο Ιράν έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών σε Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία, με τις δύο πλευρές να χτυπούν όλο και πιο κρίσιμους στόχους. Πάμε να δούμε τα θέματα αναλυτικά. Είναι ο Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στην διεθνή επικαιρότητα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει εντολή, να, όπως ακούσατε, να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως στο Ιράν. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ισακ Τρενταφυλλίδη.
15: Ανοίξτε τις πύλες της κόλασης, διατάσσει ο Ντόναλντ Τραμπ τις αμερικανικές δυνάμεις που εξαπολύουν σφοδρούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Σκληρά αντίπεινα του Πενταγώνου για την Ιρανική επίθεση στην Αμερικανική βάση Μουαφάκ Σάλτη στην Ιορδανία, όπου δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους, 4 τραυματίστηκαν και ένας ακόμη αγνοείται.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν μόνιμη παρουσία σε βάση στην Ιορδανία. Μάλιστα, χθες το βράδυ ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 10 πυράβλους που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν, λέει ο Ντινγκ Τζόνσον, δημοσιογράφος του BBC.
15: Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει τους δύο νέους θανάτους τραγικούς, επιμένει όμως ότι η αποστολή παραμένει κρίσιμη.
20: Είναι πολύ λυπηρό. Δεν θέλουμε να βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τη χώρα μας. Δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
15: Ο συνολικός απολογισμός για τις αμερικανικές δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου ανέρχεται πλέον σε 16 νεκρούς και περισσότερους από 430 τραυματίες.
21: Ο Θεός μαζί σας, ήρωες. Η θυσία σας ενισχύει ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητά μας.
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως η Κίνα και η Ρωσία βοηθούν στον εντοπισμό και στόχευση αυτών των βάσεων στην περιοχή. Είναι μία από τις πρώτες φορές όπου ο Αμερικανικός στρατός αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο ο οποίος χρησιμοποιεί διορυφορικές εικόνες και δεδομένα στόχευσης για την καθοδήγηση πυράβλων και ντρόνς, αναφέρει ρεπόρτερ του Fox News.
15: Και παράκτεια επιτήρηση, αποθήκες πυράβλων και ντρόουν, αλλά και θέσεις των φρουρών της Επανάστασης. Η Τεχεράνη ανταποδίδει και απειλεί με γενικευμένο πόλεμο. εξαπολύει επιθέσεις με ντρόουν εναντίον Αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ, στην Ιορδανία και στο Μπαχρέιν.
0: Αν οι Αμερικανοί συνεχίσουν τον πόλεμο, θα περάσουν σε μια φάση ολοκληρωτικής επίθεσης και καταστροφής, δηλώνει σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.
15: Πυρετώδεις προετοιμασίες και από τις Ηνωμένες Πολιτείες για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Το Πεντάγωνο στέλνει επιπλέον μαχητικά από τη Γερμανία και τη Βρετανία προς την περιοχή του κόλπου, ενώ έχουν ήδη αναπτυχθεί περισσότερα αεροσκάφη μάκωση της σύγκρουσης. Το Πεντάγωνο στέλνει επιπλέον μαχητικά από τη Γερμανία και τη Βρετανία προς την περιοχή του κόλπου, ενώ έχουν ήδη αναπτυχθεί

0: Ο μεγάλος Σατανάς αποκάλυψε για μια ακόμη φορά το πραγματικό του πρόσωπο, το αγαπημένο έθνος του Ιράν και το μέτωπο της αντίστασης του επιφυλάσσουν αξέχαστα μαθήματα.
1: Με τον δρόμο της διπλωματίας να κλείνει, το State Department εκδίδει παγκόσμια ταξιδιωτική προειδοποίηση, καλώντας τους Αμερικανούς, ιδιαίτερα όσους βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.
0: Το ρεπορτάζ από τον Ισαάκ Τρενταφυλλίδη και πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες είναι ραγδαίες. Νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, σήμανε συναγερμός στο Ισραήλ με ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμινας. Η Ιβάνα Κουτρουλού με τα τελευταία δεδομένα.
2: Οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Άκαμπα της Ιορδανίας στα νότια αναχαιτίστηκαν από αμερικανικά συστήματα αεράμινας, ωστόσο ενεργοποιήθηκε και η Ισραηλινή αεράμινα. Μάλιστα, ο Ισραηλινός στρατός εκτόξευσε πυράβλους για να αναχαιτήσει θραύσματα που έπεσαν σε ανοιχτό χώρο στην κοντινή πόλη Αιλάτ. Τώρα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νέο πλήγμα σε ένα υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στην πόλη Νταρχοβέιν, νοτιοδυτικά του Ιράν. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας είπε ότι ερευνά το περιστατικό. Και στο Κουβέιτ, ένα σταθμός ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης χτυπήθηκε για δεύτερη φορά, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.
3: Νέα ερωτήματα γύρονται για το πού πραγματικά βρίσκεται ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, αυτή τη φορά από το σαουδαραβικό δίκτυο Al-Hadath, και για το ποιος γράφει τις ανακοινώσεις του Μοτσνταμπά Χαμενεΐ.
2: Ακριβώς. Επικαλούμενο Ισραηλινή πηγή, το Al-Hadath αναφέρει ότι ο Χαμενεΐ δεν βρίσκεται πλέον σε ιρανικό έδαφος. Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι τα μηνύματα του ανώτατου ηγέτη συντάσσονται από τον επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, τον Βαχιντή, και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι...
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
7: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
6: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
12: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
11: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
13: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
11: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
14: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
3: Ότι θα εξελιχθεί αυτή η επικίνδυνη κλιμάκωση, εάν βλέπεις πόλεμο διαρκείας.
15: Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Αυτό όμως το οποίο έχω να καταθέσω...

0: Νόβα 931.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Σάββατο και Κυριακή στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
4: Sky 100,3.
5: Αλλά και στην Κόνιτσα. Αυτές ήταν οι τέσσερις πιο υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα.
6: Δευτέρα, Τρίτη θα είναι οι πιο δύσκολες ημέρες.
5: Πραγματικά, Δευτέρα, Τρίτη είμαστε στην καρδιά του καύσωνα. Είναι οι πιο ζεστές ημέρες. Έτσι, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Θεσσαλία στους 40 με 41 βαθμούς, στη Στερεά 39 με 41 βαθμούς. Όταν λέω Στερεά και στην Δυτική Στερεά, αλλά και στην Ανατολική Στερεά, για παράδειγμα στη Φτιώτιδα. Στην Πελοπόννησο επίσης 38 με 41 βαθμούς. Και στη Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία, το θερμόμετρο στους 38 με 40 βαθμούς. Και να πω και για την Αττική, όπου το θερμόμετρο θα φτάσει στους 38-39 βαθμούς. Η Τρίτη φαίνεται να είναι λίγο πιο ζεστή σε σχέση με τη Δευτέρα.
6: Και στη συνέχεια, τι θα ακολουθήσει σημαντική μεταβολή του σκηνικού του καιρού.
5: Πραγματικά η θερμοκρασία θα πέσει. Ξεκινάμε την Τετάρτη, πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί θα πέσει η θερμοκρασία στους 33-34 βαθμούς την Τετάρτη. Θα έχουμε ακόμα ζέστη όμως στη Νότια Ελλάδα, στους 38 με 40 βαθμούς και την Τετάρτη. Στη συνέχεια όμως, την Πέμπτη θα πέσει η θερμοκρασία πλέον σε όλη τη χώρα. Και αυτό πρέπει να πούμε ήδη από σήμερα είναι ότι την Παρασκευή προβλέπονται τοπικά ισχυρές καταιγίδες στα υπηρετικά με χιλιάδες κεραυνούς.
7: Ο μετεωρολόγος του Sky, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Σήμερα ορολόγιο καύσωμα, λοιπόν, ημέρα πρώτη. Οι υψηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν τη ζωή των πολιτών, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, με πολλούς να αναζητούν καταφύγιο δροσιάς στις παραλίες. Η Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
8: Καύσωνας, τα πεντάκια.
9: Σε καμίνι που βράζει, μετατρέπεται από σήμερα και για τις επόμενες τρεις μέρες η χώρα, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν σε πολλές περιοχές ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου.
10: Πόσο νερό έχουμε πει σήμερα, είναι πολύ ζέστη, πολύ ζέστη.
11: Το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ντόπιοι και τουρίστες αναζητούν ανάσες δροσιάς για να αντιμετωπίσουν το εκρηκτικό κοκτέιλ του καύσωνα.
9: Όσοι παραμένουν στην πρωτεύουσα ή βρίσκονται εδώ για διακοπές, προσπαθούν με κάθε μέσο να προστατευτούν από το κύμα καύσωνα.
12: Εμείς με νερό. Και πάμε σπίτι, air condition.
13: Προσπαθούμε με νεράκι, με βεντάλια.
14: Wear cups and use sun protection, that's it.
9: Οι παραλίες φαίνεται πως αποτελούν μονόδρομο.
15: Εντάξει, εδώ στη θάλασσα είναι πιο χαλαρά, πιο καλύτερα. Έχει μια δροσιά αναδιαστήματα.
16: Με σύμμαχο τη θάλασσα, πολλοί πολίτες αντιμετωπίζουν τον καύσωνα των τελευταίων ημερών. Οι παραλίες γεμίζουν από λουόμενους, καθώς υψηλές θερμοκρασίες κάνουν την παραμονή τους στη θάλασσα τη μόνη λύση.
17: Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τη ζέστη. Τώρα όμως τον δρόμο θα την καταλάβουμε σίγουρα.
9: Ακόμη όμως και δίπλα στη θάλασσα η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.
18: Πόσο ώρα θα κάτσει, 2-3 ώρες. Άμα αντέξουμε από τη ζέστη. Γιατί έχουμε πεθάνει, όπως βλέπετε.
19: Μέχρι να περάσει λίγο η ζέστη, δηλαδή μέχρι το απόγευμα εδώ θα ήμασταν.
9: Μία από τις πιο ζεστές πόλεις της Ελλάδας, η Λάρισα, καταγραφεί ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
20: Είναι λίγο πριν από τις 4 το μεσημέρι και η θερμοκρασία στην άδεια Λάρισα καταγράφει τιμές κοντά στους 42 βαθμούς Κελσίου.
9: Από την Πέμπτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
7: Η Μέρη Τούμπα βρίσκεται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και μεταδίδει.
9: Αυτή την ώρα το θερμόμετρο, Μάρκο, δείχνει 34 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση όμως είναι υψηλότερη, δείχνει 36 βαθμούς. Βέβαια η πρωτεύουσα δεν σταματά ποτέ, απλώς αλλάζει βηματισμό. Οι πεζοί σήμερα κινούνται από σκιά σε σκιά. Το μπουκαλάκι με το νερό, οι βεντάλιες και τα καπέλα έχουν γίνει απαραίτητα. Οι επόμενες μέρες αναμένεται να είναι ακόμη πιο δύσκολες, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει στην Αττική μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Και σε αυτό το πλαίσιο συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που θα καταγραφούν στην ολόκληρη τη χώρα τις επόμενες μέρες μέχρι και την Τετάρτη.
7: Η Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ, 8 και 35 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και είναι σε εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο. Στην Κρήτη τώρα, κυρίες και κύριοι, και στο σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ, το οποίο μετέφερε ασθενή με ανακοπή, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε νοσηλεύτρια. Τα σοβαρότερα τραύματα φέρει ο διασώστης που έκανε εκείνη την ώρα κάρπα. Στο ρεπορτάζ, η Κάτια Νιάκαρη.
0: Είναι η στιγμή που το γιο ταχύ αυτοκίνητο συγκρούεται με το ασθενοφόρο που εκτελούσε επίγουσα διακομιδή λίγα μόλις μέτρα μακριά από την είσοδο του νοσοκομείου Χανίων. Το όχημα του ΕΚΑΒ ανατρέπεται στο οδόστρωμα. Σε αυτό επιβαίνουν ο οδηγός, ένας 53χρονος ασθενής, ο οποίος έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή και είχε παραλυφθεί χωρίς τις αισθήσεις του, και ο διασώστης που προσπαθεί να τον επαναφέρει κάνοντάς του καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.
21: Όπως με ενημέρωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ο ασθενής, όπως σας είπα, ήταν χωρίς αισθήσεις και ο ένας διασώστης ήταν πίσω με τον ασθενή, ο οποίος είχε κάνει ανακοπή και του έκανε κάρπα. Κατά τη στιγμή της σύγκρουσης ήταν ευάλωτος, ήταν στην καμπίνα και είναι αυτός που φέρει τα πιο πολλά τραύματα. Έχει σπασμένα πλευρά και πνευμοθώρακα.
0: Το αυτοκίνητο οδηγούσε νοσηλεύτρια του τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, η οποία μόλις είχε τελειώσει τη νυχτερινή της βάρδια. Ο διασώστης που έκανε κάρπα τη στιγμή του συγκλονιστικού τροχαίου αντιμετωπίστηκε από θωρακοχειρούργο. Ενώ ο οδηγός του ασθενοφόρου, ο οποίος έχει υποστεί σοκ και φέρει κάποια ελαφρά τραύματα, και η νοσηλεύτρια υποβλήθηκαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.
22: Φανταστείτε έναν άνθρωπο μέσα σε ένα ασθενοφόρο χωρίς να κρατιέται, χωρίς ασφάλεια, χωρίς οτιδήποτε, το πόσο πολύ εύκολο είναι να χάσει και ο ίδιος τη ζωή του.
0: Ο 53χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η νεκροψία νεκροτομής της ώρα του 53χρονου θα δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου του, ενώ η τροχέα Χανίων διενεργεί την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
7: Η Κάτια Νιάκαρη στο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε εξελίξεις στο πεδίο των ερευνών για την δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Κατά τις πληροφορίες του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, υπάρχουν δύο ύποπτοι οι οποίοι φέρονται να έριξαν μολότοφ και έφλεκτο υγρό στο υποκατάστημα της τράπεζας, οι οποίοι και παραμένουν χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι αυτή την ώρα.
23: Οι αριθμοί 9 και 12 της Μαρφίν, Μάρκο, δεν ταυτοποιούνται αλλά υπονοούνται στην δικογραφία του αιτήματος δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί δηλώνουν τα άτομα που πέταξαν μολότοφ και έφλεκτο υγρό στην τράπεζα, προκαλώντας την τραγωδία. Μάρτυρες από το απέναντι βιβλιοπωλείο και υπάλληλοι της τράπεζας, όπως και τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τους αναγνωρίζουν μεν, αλλά όχι σε ποσοστό ικανό για ταυτοποίηση και στήριξη κατηγοριών σε βάρος τους. Δύο εργαζόμενοι, μάλιστα, της τράπεζας είχαν υποδείξει ως βασικούς δράστες δύο άτομα, το ένα με μαύρο καπέλο τύπου τζόκι και λευκή χειρουργική μάσκα που προσομοιάζει στο άτομο που σημάνθηκε με τον αριθμό 12, και ένα ακόμη φορούσε φούτερ και εκτίμησε ότι είναι το άτομο με τον αριθμό 9. Ο ύποπτος για τον αριθμό 9 είναι ο συνδετικός χρήκος μεταξύ της 46χρονης με την ξανθιά πλεξούδα, όπως λένε οι αστυνομικοί, και του ένα ερήτη.
6: Μάλιστα, είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας.
23: Σύμφωνα με τους αξιωματικούς, Μάρκο, πίσω από τον αριθμό 9 κρύβεται ένας 43χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί πράγματι για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας στις αρχές του Οκτωβρίου του 2014. Ενώ πίσω από τον αριθμό 12 εκτιμούν πως βρίσκεται 48χρονος γνωστός αντιεξουσιαστής της δεκαετίας μάλιστα του 2000 και του 2010, που έχει καταγράψει δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις σε επεισόδια και άλλες ενέργειες και διατηρεί μάλιστα μια σχολή πολεμικών τεχνών στα Εξάρχεια. Το 2010 επισημαίνουν ότι είχε ταξιδέψει και στη Λωρίδα της Γάζας, παίρνοντας μέρος σε μια ματηρή φιλοπαλαιστινιακή αποστολή. Παράλληλα με τις συλλήψεις του ψηλού και του εναερίτη, Μάρκο, οι αστυνομικοί είχαν προβεί σε δύο κατοίκων έρευνες στους δύο υπόπτους που προαναφέραμε, που εκτιμούν ότι κρύβονται πίσω από τους κρίσιμους αριθμούς των δραστών. Και από τα δύο σπίτια, οι αστυνομικοί συνέλεξαν ό,τι υπήρχε σε ψηφιακά πιστήρια, όπως υπολογιστές, USB, τηλεφωνικές συσκευές, παλιές και νέες, όπως επίσης ρούχα και άλλα αντικείμενα που φαίνονταν παλιά, και αυτό γιατί θα επιχειρήσουν ταυτοποίησή τους με τον ίδιο τρόπο που προέκυψαν οι ταυτότητες των τριών μέχρι σήμερα κατηγορουμένων.
7: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος στο ρεπορτάζ στην Κρήτη. Τώρα, συναγερμός στην αστυνομία σήμανε σοβαρό επεισόδιο στο Ηράκλειο με πρωταγωνίστες ανήλικες, το οποίο κατέληξε στον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης μαθήτριας. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, υπάρχει και βιντεοσκόπηση της επίθεσης. Η Κάτια Νιάκαρη με όλες τις πληροφορίες.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό της 15χρονης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, διαπιστώθηκε ότι η 15χρονη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με ακόμα δύο ανήλικες 14 και 16 ετών, έκλεισαν ραντεβού προκειμένου να λύσουν προσωπικές τους διαφορές. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, η 14χρονη και η 16χρονη φέρονται να την χτύπησαν επανειλημμένα στο κεφάλι με τις γροθιές. περιοχές τους. Ακόμα μία 15χρονη μαζί με άλλους ενήλικους που δεν έχουν ταυτοποιηθεί φέρονται να βρίσκονταν σε υπερυψωμένο σημείο από το οποίο καθοδηγούσαν τις δύο μαθήτριες που χτυπούσαν το κορίτσι και βιντεοσκοπούσαν με κινητό. Η 14χρονη που συμμετείχε στην επίθεση, όπως και η 15χρονη που ήταν στην ομάδα που κατέγραφε το επεισόδιο, συνελήφθησαν και κατασχέθηκαν τα κινητά τους, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους. Όσον αφορά τέλος, να σας πω ότι η δεύτερη ανήλικη που φέρεται να χτυπούσε τη 15χρονη αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
7: Στο ρεπορτάζ Κάτι Γενιάκαρη, στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, οι εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δίνουν τον τόνο στην προεκλογική αντιμετώπιση αντιπαράθεση των κομμάτων. Ό,τι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο, ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με την αντιπολίτευση να επιμένει στη σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεκτείνει την εμβέλεια στο σήμα της κυβερνητικής αντεπίθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με όπλο την έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου στρέφει εκ νέου τα πειρά του στην αντιπολίτευση.
2: Επειδή μιλάμε για το Κράτος Δικαίου, κορυφαία αρχή του είναι το τεκμήριο αθωότητας. Δυστυχώς η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη.
1: Από την αντιπολίτευση επιμένουν στη μορφή για γαλάζιο σκάνδαλο και κατηγορούν την κυβέρνηση για προσπάθεια αναστροφής της εικόνας μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με το κυβερνητικό εκπρόσωπο να καλεί τα κόμματα να ζητήσουν συγγνώμη.
3: Ας σταματήσουν κάποιοι να χτίζουν πολιτικά αφηγήματα πάνω σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Γιατί κάποιοι βιάζονται πάντα να βγάλουν τιμιγορία. Στη δημοκρατία οι τιμιγορίες δεν βγαίνουν στα κομματικά γραφεία, αλλά στις δικαστικές αίθουσες.
4: Κύριε Μητσοτάκη, λειτουργείτε ως ο μεγάλος εκμεβλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά.
24: Αντί ο κύριος Μητσοτάκης να κουνάει το δάκτυλο, να επιστρέψει πίσω στους βιοπαλαιστές αγρότες τα κλεμμένα μέχρι το τελευταίο ευρώ.
1: Στον αντίποδα, κυβερνητικά στελέχη δεν παραλείπουν τις αιχμές για τη στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Με τα άλλα κόμματα να βάζουν σε πρώτο πλάνο το συμβολισμό των προσώπων που διώκονται.
25: Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πανηγυρίζουν γιατί φάγανε 4 γκολ αντί για 11 με βάση τις διώξεις οι οποίες έχουν ασκηθεί στους 4 βουλευτές.
26: Μετά τις εξυπνάδες για τα γκολ, και θα έλεγα καλύτερα να ρωτήσετε τους δικούς σας υπουργούς που καταδικάστηκαν, κύριε Τεμπονερά, μετάκλητα, και να αφήσετε στην άκρη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
27: Είναι η κυβέρνηση των συγκαλύψεων και είναι η κυβέρνηση η οποία δεν παίρνει μέτρα έτσι ώστε να ενισχυθούν οι θεσμοί.
28: Η κυρία Κοβέση μιλάει και πολιτικά. Είμαστε τυχαίες συντροφούς για καμιά πολιτική συζήτηση πώς πρέπει η Ελλάδα να αλλάξει. Δεν είναι η δουλειά των εισαγγελέων αυτό το πράγμα. Έτσι, να δίνουν συντεύξεις.
29: Το ότι 4 πρώην υπουργοί είναι υπόδειγοι εξαιτίας του δεν είναι απλό ζήτημα. Ούτε έλλειμμα αισθήματος δικαίου.
1: Σε κάθε περίπτωση στην κυβέρνηση θέλουν να μπλοκάρουν τη μονοθεματική ατζέντα στην πολιτική αντιπαράθεση.
7: Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Με στόχο την ανάταξη, ο ΣΥΡΙΖΑ χαράζει τη στρατηγική της επόμενης ημέρας μέσα από το ηγετικό τρίπτυχο Δούρου, Παπά, Πολάκη, με ερώτημα να παραμένει περαιτέρω στάση του Φάμελου. Για Τζικούκη στο ρεπορτάζ.
30: Με ένα συλλογικό μοντέλο ηγεσίας προχωρά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, το οποίο θα στηριχθεί στο τρίπτυχο με τη Ρένα Δούρου, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Νίκο Παπά, γραμματέα του κόμματος, και τον Παύλο Πολάκη στον πολιτικό σχεδιασμό.
31: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά από ποιο σημείο ξεκινάμε για την ανασυγκρότησή μας. Πιστεύω όμως βαθιά ότι η σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ αδικεί το κόμμα μας, αδικεί την παράταξή μας.
30: Είχε προηγηθεί μακρά συνεδρίαση με τη Ρένα Δούρου να αφήνει αιχμές για τα στελέχη που επέλεξαν να ανεξαρτητοποιηθούν κρατώντας τις έδρες τους, και τον Παύλο Πολάκη να βάζει έναν αστερίσκο για την παραμονή του και να επιτίθεται στην Ελλάση τον Αλέξη Τσίπρα.
32: Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και έχουμε ακόμα ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Εγώ δέχτηκα και δεν έπρεπε τότε να μην πάμε σε δεύτερο γύρο για να μην προχωρήσουμε σε διχασμό με το Φάμελο, ο οποίος υπηρέτησε σχέδιο.
30: Το κόμμα έχει υποστεί μεγάλη φθορά από τις αλλεπάλληλες παρετήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις της περασμένης εβδομάδας. Η υπερίσχυση της άποψης για αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές οδήγησε στην αποχώρηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη.
33: Με την επιμονή στην κατάθεση ξεχωριστού ψηφοδελτίου, η νέα πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής βυθίζει το ΣΥΡΙΖΑ σε στρατηγικό αδιέξοδο.
30: Την πεποίθηση ότι το μήνυμα της Ρένα Ζούρου για ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ βρήκε το κοινό του, εκφράζουν στελέχη του κόμματος.
27: Το μήνυμα που στείλαμε αυτές τις δύο ημέρες είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει όρθιος με προγραμματικό λόγο και δεν θα αναδιαταχθεί μόνο για συναισθηματικούς λόγους.
5: Διαψεύστηκαν οι κασάνδρες που λέγανε θα διασπαστούν πάλι. Τίποτα από αυτά δεν έγινε και ο ΣΥΡΙΖΑ απέκτησε μια συλλογική ηγεσία.
30: Πολλοί αναμένουν πλέον τη στάση που θα κρατήσει ο Σωκράτης Φάμελος με πιθανή την ανεξαρτητοποίησή του μέσα στην εβδομάδα.
7: Γεια Τσικούκη στο ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην κοινωνική επικαιρότητα, στα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και στα ζητήματα του περιβάλλοντος. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για το κύκλωμα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στην Μεσσηνία. Η Σπύρα λειτουργούσε με όρους μαφίας. Στο ρεπορτάζ ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
23: Οι τρεις κατηγορούμενοι Μάρκο της λεγόμενης μαφίας του νερού οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραπέθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν πράγματι το πρωί της Τετάρτης. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 7 περιπτώσεις εμπισμών από πρόθεση, που σύμφωνα με τη δικογραφία διαπράχθηκαν το 2024 και το 2025 σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Επίσης κατηγορούνται για εμπισμούς, εκβιασμούς, απόπειρες εκβιασμών, φθορές, κλοπές κατά εξακολούθηση και κατά συναυθουργία. Κατηγορείται και ένα τέταρτο άτομο, αγρότης, για αδικήματα κλιματικού όμως χαρακτήρα. Ναι, η μαφία του νερού εκβίαζε ένα ολόκληρο χωριό για τουλάχιστον μια δεκαετία. Κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης ήταν κυρίαρχοι των πάντων στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας, εκβιάζοντας οι χωριανούς τους που δεν υπέκυπταν στις οικονομικές απαιτήσεις τους, όπως αναφέρουν τουλάχιστον τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπισμού. Οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν το δικαίωμα του νερού, το άνοιγμα δηλαδή της βάνας και τη διανομή του αρδευτικού νερού για το πότισμα χωραφιών.
6: Και εκβίαζαν για χρήματα με όπλο τους εμπρισμούς.
23: Ναι, και μάλιστα, Μάρκο, ζητούσαν έως και 100 ευρώ σε κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψει το νερό προς το χωράφι του για απότισμα. Και μάλιστα, όσοι αντιδρούσαν στις απαιτήσεις τους, δέχονταν τα αντίπεινα του εκβιασμού. Πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες, με τις πυρκαγιές μάλιστα να επεκτείνονται σε δασικές εκτάσεις. Έκαιγαν αποθήκες ή αγρικίες εκείνων που δεν συνενούσαν στην καταβολή χρημάτων, καταστρέφοντας ή κλέβοντας εξοπλισμό και παραγωγή. Ευθύνονται για 3 δασικές πυρκαγιές και 4 αγροτικές. Η δράση τους φέρεται να έχει και ως μείο ΠΚΠ. Καθώς φαίνεται να αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια που αγρότες ή τα νίκιαζαν με πίεση προκειμένου να τα δηλώνουν για λογαριασμό τους και να παίρνουν τις επιδοτήσεις του οργανισμού.
7: Παναγιώτης Σπυρόπουλος στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στη μεγάλη πληγή με τα ξερόχορτα και τα κλαδιά που παραμένουν χωρίς να τα έχει συγκεντρώσει κάποιος σε πολλές περιοχές της χώρας και μπορούν να μετατραπούν ανά πάσα στιγμή σε επικίνδυνο φυτίλι. Ο Σκάι, κυρίες και κύριοι, έκανε αυτοψία στο Διόνυσο. Πάμε να δούμε τις εικόνες που κατέγραψε η Μέρη Τούμπα.
8: Βούνα από ξερόχορτα και κλαδιά σε κάθε γωνιά του Διονύσου και ενώ βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου.
9: Κάθε Δευτέρα πάω στο Δήμο για τις άλλες μέρες στην Αργία και μου λένε θα έρθουμε, περιμένετε, υπομονή κάντε.
8: Ξερόχορτα και υπολείμματα κλαδέματος, τα οποία σύμφωνα με τους κατοίκους παραμένουν εδώ για τουλάχιστον έναν μήνα.
10: Λίγα μέτρα πιο κάτω η κάμερα του Sky καταγράφει την ίδια εικόνα.
8: Το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι καθαρισμένο. Τα ξερόχορτα όμως παραμένουν στο σημείο.
11: Λέει να μας το πείτε και πότε να το πούμε. Αφού η δουλειά σου αυτή είναι η δημοτική αρχή, αυτό δεν πρέπει να κάνει, να γυρνάει να κοιτάζει.
10: Ο Δήμος αναφέρει πως η ανεξέλεγκτη απόθεση ξερόχορτων αλλά και μπάζων δυσχεραίνει το έργο της αποκομιδής.
12: Μέσα στα ξερόχορτα συναντάμε καρέκλες, τραπέζια, ντουλάπια. Είναι τεράστιος ο όγκος. Κάθε μέρα δουλεύουν, είπαμε, 5 ή 6 αρπάγες του εργολάβου και 2 δικές μας. Πρέπει και οι δημότες κάποια στιγμή να σκεφτούν ότι δεν μπορούν να βγάζουν ό,τι θέλουν και να τα αναποθέτουν όπου θέλουν.
13: Ο καθένας ιδιοκτήτης οικοπαίδου κόβει τα χόρτα τώρα που είναι η αντιπυρική περίοδος και τα παρατά έξω το οικοπαιδό του. Δεν φωνάζει κανένα να τα μαζέψει και σωρεύονται και από ό,τι καταλαβαίνετε. Υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα.
10: Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, μέσα στις επόμενες 10 με 15 ημέρες θα έχει καθαριστεί ολόκληρος ο Δήμος.
7: Αφήνουμε για λίγο την ελληνική επικαιρότητα, καθώς στη Γερμανία έχει ξεσπάσει πολιτική θύελα, κυρίες και κύριοι. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης, Γιάνς Σπαν, υπέβαλε την παραίτησή του μετά το σάλ που προκλήθηκε για το παιδί που απέκτησε με τον σύζυγό του μέσω παρένθετης μητέρας. Σύνδεση με το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
0: Πραγματικά έχει ξεσπάσει ένας πολιτικός σεισμός στο Βερολίνο εν μέσω καλοκαιριού. Μάλιστα πριν από λίγη ώρα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ανακοίνωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ενός μεγάλου κυβερνητικού ανασχηματισμού τις επόμενες ημέρες και όλα αυτά λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες εκλογές σε τρία κρατήδια. Στα δύο μάλιστα προηγείται η ακροδεξιά και όλα αυτά εξαιτίας της παραίτησης του Γιένς Σπαν, εξαιτίας της απόκτησης παιδιού με τον σύζυγό του μέσω παρένθετης μητέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια πρακτική όμως που απαγορεύεται νομοθετικά στη Γερμανία και επίσης μια πρακτική την οποία και ο ίδιος δημόσια έχει επικρίνει και μάλιστα σφοδρά. Υπάρχει επίσης απόφαση του κόμματός του των Χριστιανοδημοκρατών κατά της απόκτησης παιδιών με παρένθετη μητέρα για ιατρικούς, βιοηθικούς και νομικούς λόγους και γι' αυτό το λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς είπε πριν από λίγη ώρα ότι αυτή η παραίτηση ήταν αναγκαία και ορθή, ενώ έχει ξεσπάσει ήδη θύελλα αντιδράσεων στην αντιπολίτευση, με πολλούς πολιτικούς να κάνουν λόγο για διπλή ηθική, αλλά και διαφορετικά μέτρα και σταθμά μεταξύ των κυβερνώντων και των απλών πολιτών. Πάντως ο ίδιος Γιένς Σπαν λέει ότι αυτή τη στιγμή πρώτη του προτεραιότητα είναι η οικογένειά του, ο σύζυγός του και ο νεογέννητος Γκέωργ.
7: Η ανταπόκριση Μαρίας Κυράνου επιστροφή στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, λίγες ημέρες πριν από τη μαύρη επέτειο των 8 χρόνων της εθνικής τραγωδίας με τους 104 νεκρούς στο μάτι, η συγκίνηση περίσευε σήμερα στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως του Θεοτόκου. Το ημερολόγιο έγραφε 23 Ιουλίου του 2018 και χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να γραφτεί μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της χώρας. Στο ρεπορτάζ Μαρία Δουρούδη.
2: Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση τελέστηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Μάτι, το ετήσιο μνημόσυνο για τα 104 θύματα της φωνικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου του 2018, λίγες μέρες πριν συμπληρωθούν 8 χρόνια από τη μεγαλύτερη τραγωδία που γνώρισε η χώρα.
3: Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τους 104 νεκρούς μας και τους 16 που ακόμη δεν έχουν ούτε όνομα ούτε θέση. Ανάμεσα και σε όλους τους υπόλοιπους που θρηνούμε για οτιδήποτε έχουμε χάσει και ελπίζουμε ποτέ κανένας να μην αντιμετωπίσει ότι έχουμε αντιμετωπίσει.

0: πολλά συναισθήματα που δυστυχώς θα συνεχίσουν να υπάρχουν για πολλά χρόνια ακόμα.
1: Πάμε υπομονή να κάνω!
2: Κάτι κουράγιο.
1: Γιατί μας έχετε εκπαιδεύσει!
3: Χρειαζόμαστε επιγόντωσα εναέρια, γιατί η φωτιά εάν περάσει τη Χαράδρα δεν μπορούμε να την κρατήσουμε με τίποτα.
4: Για δεκάδες οικογένειες ο χρόνος σταμάτησε εκείνη τη μέρα. Άλλοι κάηκαν γιατί δεν πρόλαβαν ή δεν μπορούσαν να φύγουν από το σπίτι τους. Άλλοι κάηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στο αυτοκίνητό τους. Άλλοι πνίγηκαν κολυμπώντας μέσα στη θάλασσα στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από την πύρινη λέλαπα. Και άλλοι πήδηξαν από γκρεμούς κυνηγημένοι από τις φλόγες.
5: Οφείλεις να δεις τι παρακαταθήκη αφήσανε αυτοί οι άνθρωποι πίσω τους. Τι άλλαξε σε αυτή τη χώρα με αυτή τη θυσία. Μιλάμε για το μεγαλύτερο έγκλημα σε αυτή τη χώρα και πια δεν μνημονεύεται.
4: Η πυρκαγιά στο Μάτι καταγράφεται ως η δεύτερη πιο πολύ νεκρή δασική πυρκαγιά παγκοσμίως στον 21ο αιώνα μετά τις καταστροφικές φωτιές της Μαύρης Παρασκευής στην Αυστραλία το 2009.
6: Για μας το 8 δεν λέει τίποτα, είναι σαν να ήταν πριν ένα χρόνο. Η θλίψη είναι πολύ μεγάλη και τα αιτήματα αποκατάστασης και δικαιοσύνης ακόμα είναι όλα ανοιχτά.
4: Στις 23 Ιουλίου του 2018, λίγο πριν από τις 5, ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Νταού Πεντέλης, όταν σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, ένας 65χρονος κάτοικος επιχείρησε να κάψει ξύλα μέσα στο οικόπεδό του. Οι θηλώδεις άνεμοι μετέτρεψαν μέσα σε λίγα λεπτά τη μικρή εστία σε μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. Μέσα σε περίπου μια μισή ώρα, η πυρκαγιά διέσχισε το Νέο Βουτζά, πέρασε τη Λεωφόρο Μαραθώνος και κατέληξε στο Μάτι και στο Κόκκινο Λιμανάκι, αφήνοντας πίσω της μια ανίποτη καταστροφή. Ο τραγικός απολογισμός είναι 104 νεκροί και περισσότεροι από 180 τραυματίες και εγκαυματίες, πολλοί από τους οποίους εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να δίνουν το δικό τους αγώνα αποκατάστασης.
7: Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, η Μαρία Δουρούδη, 8 και 54 πρώτα λεπτά. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική επικαιρότητα. Παίχτης του Παναθηναϊκού είναι με κάθε επισημότητα ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, με το διεθνή στόπερ να ανακοινώνεται σήμερα από την πράσινη ΠΑΕ. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός αποκτήθηκε από τη Samsung Sport μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις και θα φοράει τη φανέλα με τον τριφύλι για την επόμενη τετραετία, ενισχύοντας σημαντικά την αμυντική γραμμή των πρασίνων. Και στο τένις τώρα επέστρεψε στους τίτλους ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος κατέκτησε το τουρνουά της Ελβετίας. Ο Έλληνας τενίστας επιβλήθηκε του Κολινιόν, κατακτώντας το 13ο τίτλο της καριέρας. Στο ρεπορτάζ ο Νίκος Παγκάκης.
8: Θρίαμβος και κατάκτηση της κορυφής μετά από 17 μήνες για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Xtat Open. Ο Έλληνας πρωταθλητής κέρδισε 2-1 σετ 6-4, 6-7 και 6-3 το Βέλγο Κολινιόν, νούμερο 42 στον κόσμο, μετά από μια απαιτητική αναμέτρηση που διήρκησε 2 ώρες και 17 λεπτά. Το ελβετικό 250 τουρνουά έγινε έτσι το έκτο στο οποίο θριαβεύει στο χώμα και το 13ο που κατακτάει στην καριέρα του.
9: We both gave it our all out here. You made this atmosphere majestic for both of us. These are the type of finals I would imagine we dream to be playing as kids when we started with the sport of tennis.
8: Ο Έλληνας πρωταθλητής εμφανίστηκε σε καλή φόρμα. Έμεινε συγκεντρωμένος ακόμη και όταν το παιχνίδι έδειχνε να στραβώνει. Ο Ραφαέλ Κολινιόν, που διανύει την κορυφαία σεζόν της καριέρας του, έβαλε δύσκολα, αν μη τι άλλο, στον Έλληνα τενίστα. Παρότι επέστρεψε στο μάτσο σοφαρίζοντας 1-1 στα σετ και πίεσε με ποιοτικό παιχνίδι και σημαντικούς πόντους, δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, με τον Τσιτσιπά να φτάνει τελικά στην κατάκτηση του τροπέου, την οποία πανηγύρισε έξαλλα. Η νίκη αυτή προσφέρει και τόνωση της ψυχολογίας του Τσιτσιπά ενώπιση του US Open που θα διεξαχθεί τον προσεχή Αύγουστο.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ!
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ!
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Η Δήμητρα Σταματή ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στην παραγωγή. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Κουφόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακολουθεί, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Άσπα Παναγωπούλου. Και συνέχεια θα είναι μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
17: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
18: Τι δροσιά του να έχετε.
16: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
19: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
20: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
21: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
23: Hondo Center.
24: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
25: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
26: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
27: Nova 931.
28: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
29: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
28: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
29: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
30: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους, ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
31: Με την υποστήριξη του Nova 931.
32: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
0: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
0: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
0: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλίας στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
9: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
10: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
10: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
9: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
9: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
10: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
9: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
11: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. delta360.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Κάθε Πέμπτη, κύριε Green, το αριστούργημα του Jeff Baron ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Green. Μια απρόσμενη φιλία. Μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
10: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
12: Στις ξένες γλώσσες, expert.
13: Στους υπολογιστές, master.
12: Στην εκπαίδευση και experts
13: και masters.
12: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
13: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
12: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
13: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
12: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
14: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
0: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
14: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
0: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
15: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
16: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
17: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
18: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
1: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Έρχονται στο Nova 931.
6: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
7: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Το που σε έχω

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 10:30.
1: Nova 9:31.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 9.31.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
3: Ρυθμός
4: ή χαλάρωση.
3: Βουτιές
4: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
3: Στο μπαρ
4: ή στην άμμο.
3: Παραλία
4: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
3: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
4: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
3: The Beach Bar West Side.
4: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
3: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
7: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: Nova 931.

Νόβα 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 9:31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: πάμε στα δυο.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία. Νόβα 931.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Δεν είσαι εδώ. Στον καθρέφτη μόνο εδώ.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω. Λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γρανάζια, που για μέρες τραγουδάω. Δεν τη βρίσκω την άκρη πουθενά.

0: Νόβα 931.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.